παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Καραμαλής.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούντουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

νύχτα που πέφτει κεραυνός. Τα λόγια τσιφρούνε, έχουνε την ίδια δύναμη, μα πιο πολύ πονούνε.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρο την παρουσία του στο EuroCup επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 στην ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρωτικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 βοφόρα, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα με υγεία, αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: Όλα. Μας τύπησες με ηλεκτρισμό με την επιλογή σου.
1: Γιατί για έχει γενέθλια ελπίδα σήμερα. Αυτό το τραγούδι είναι τόσο

0: στην Κρήτη, η φίλη μας η Κρητική, επειδή εστιάζει εκεί η προσοχή των μετεωρολόγων και όχι αδικαιολόγητα, σήμερα η Κρήτη μας αναμένεται να δεχτεί τεράστιο όγκο νερού.
1: Είναι στο Red Code. Αν έχω εδώ και κάτι στοιχεία, βλέπω την καταιγίδα live. Είναι αυτά τα συστήματα τα ωραία.
0: Τα ελληνικά που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν φταίσαι εσύ.
1: Όχι.
0: Είναι πλέον επίσημα.
1: Βλέπουμε ζωντανά την πορεία της καταιγίδας.
0: Πώς το πες, Red Code.
1: Red Code. Έτσι το λέει η υπηρεσία, Γιώργο μου.
0: Μα σύμφωνα.
1: Είναι σε Red Code, σου λέει.
0: Red Code και Red Flag. Red Flag,
1: μπράβο.
0: Ναι,
1: έχει αυτή τη στιγμή μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα πάνω από την Κρήτη, βλέπω. Ναι. Να πούμε ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Χανιά, Ρέθυμνο και σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Εύβοια. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό όμως, όχι σε Red Code. Και στην Αθήνα θα έχει κάποιες βροχές. Η Δυτική Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο. Η Ανατολική Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της κακοκαιρίας, από ό,τι βλέπουμε και στους χάρτες εδώ που μας βοηθάνε τους μετεωρολογικούς, είναι στην Κρήτη με ισχυρούς ανέμους, με κεραυνική δραστηριότητα και βροχές.
0: Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο, θα περάσει.

0: Πάντως είναι γεγονός αδιαφεσβήτητο πως έχει μπει το φθινόπωρο. Στην αρχή είχε κάποιες έτσι μερούλες που έλεγες ότι μπορεί να είναι στο φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή. Εδώ και εβδομάδες θα πούμε βρισκόμαστε κάτω από το επίπεδο των φυσιολογικών τιμών. Άρα εσείς οι οποίοι ετοιμάζεστε τώρα σιγά σιγά με το αυτοκίνητο ή χωρίς αυτό για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, παρακαλούμε πάρα πολύ, φορέστε και ένα μπουφανάκι, ένα φουτεράκι, ένα μάνικο, κάτι για να νιώσετε έτσι λίγο καλύτερα.
1: Ναι, έχει τη ζύχαρη, το έχει και αέρα, οπότε θα κάνει λίγο παραπάνω κρύο σήμερα. Εκτός από τη θερμοκρασία δηλαδή, θα έχει και αέρα, οπότε θα έχει λίγο περισσότερο, θα είναι περισσότερο τσουχτερό το κρύο.
0: Τσουχτερές είναι και οι τιμές οι οποίες προκύπτουν από αυτό τον πόλεμο που δεν λέει να σταματήσει και την κρίση. Σε δύο μέτωπα, βεβαίως στον Περσικό κόλπο, αλλά και στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, με εξελίξεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, 6 με 8, εδώ στο Real FM 97,8, Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, αφήνετε τα μηνύματά σας, στο papakirialfm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας και ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό με τις 16 παρεμβάσεις, 4 οι πιο σημαντικές για τα καύσιμα και ρύθμιση σε 120 δόσεις από 72 και φρένο στους σέρβισερς. Βεβαίως και επιδότηση στα καύσιμα, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.
1: Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν επιδοτείται με 20 λεπτά ένα λίτρο από σήμερα. Αυτό όμως τι σημαίνει, Γιώργο, επειδή ήταν 15 λεπτά το λίτρο μέχρι χθες. Ναι. Ουσιαστικά η επιπλέον επιδότηση που θα δούμε σήμερα είναι 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Από τα 15 δηλαδή που ήταν τον προηγούμενο μήνα η επιδότηση στο ντίζελ, σήμερα θα είναι μείον 5 λεπτά θα δούμε τις τιμές στα πρατήρια της χώρας. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα είναι κάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του όταν ξεκινήσει η διανομή του κάτω από το 1,75. Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός την πρόταση που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
0: Δηλαδή, πολύ
1: τα χρέη προς το δημόσιο από τις 72 δόσεις που είναι σήμερα γίνονται 120. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
0: Συγγνώμη, να πούμε ότι ναι. ήταν σωστή η πρόταση του Πασόκ από την αρχή. Εδώ στο Real FM την είχαμε επισημάνει ως σωστή. Ο χαίρομαι πάρα πολύ όταν η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνέχισε.
1: Που αυτές έχουν βγει, είναι κοστολογημένες, μπορούν να συμβούν κτλ. Η δικλίδα ποια είναι εδώ στις 120 δόσεις, ότι ναι, μεν θα σε βοηθήσει, θα έχεις ανακέρδωση περισσότερο μέσα στο χρόνο και μέσα στο μήνα σου για να τα βγάζεις πιο εύκολα πέρα, αλλά όταν τελειώσεις την αποπληρωμή, θα δεις ένα ποσό 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ ανάλογα με το χρέος σου να είναι μεγαλύτερο. Γιατί έχουμε πολύ ψηλό επιτόκιο αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από το 5% το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχεις μια ευκολία στην καθημερινότητα στο μήνα σου, αλλά στο τέλος θα βρεθείς να έχεις πληρώσει λίγα παραπάνω. Το άλλο σημαντικό είναι ότι γίνονται πιο αυστηροί όροι για τους σέρβισερς. Ότι δεν θα τους είναι εύκολο να κάνουν τις συνήθεις πραγματικές.

0: δικές τους. Επίσης, θα υπάρχουν και πολύ τσουχτερά πρόστιμα για τους σέρβισερς, αν δεν τηρήσουν τους νέους κανόνες, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 500.000 ευρώ. Τα πρόστιμα για το αν δεν τηρούν τους κανόνες. Αυτά ήταν τα ουσιαστικότερα μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Απλώς στις 120 δόσεις θα μου επιτρέψεις να σου πω, γιατί ακούω ότι μέχρι τώρα με τις 72 δόσεις δεν πήγαινε το πράγμα. Δηλαδή, αν έχω διαβάσει σωστά, είναι περίπου 1.100.000 αυτοί που χρωστούν ως επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. 20.000 είχαν μπει στις 70 δόσεις. Τώρα όμως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που κατά την άποψή μου πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεπής από 1η-1η του 25 για να μπει στη ρύθμιση. Ναι, αλλά άμα έχεις βγει από το τρένο της συνέπειας και είσαι για ένα χρόνο, δύο εκτός ή και παραπάνω, πώς μαγικά έχεις μπει από 1η-1η του 25 και είσαι συνεπής και καταβάλεις δόσεις? Ίσως αυτά πρέπει να τα δουν. Είναι λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Γιατί μπορεί να θέλει κόσμος να μπει ή επιχειρήσεις να μπουν, αλλά από αυτές τις δικλείδες να μην μπαίνουν. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Φόντερ Λάιεν. Τη γνωστοποίησε χθες λίγο νωρίτερα από το Υπουργείο. Μάλλον τη γνωστοποίησε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Την έστειλε πριν το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι ζήτησε ο Μητσοτάκης από τη Φόντερ Λάιεν? Ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις από το αυξανόμενο κύμα της ακρίβειας. Δηλαδή, λέει, εμείς στην Ελλάδα εδώ έχουμε έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε στον πολίτη κάπως να ανακουφίσουμε αυτό το μαρτύριο από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Εκεί λοιπόν περιμένουμε απάντηση σε αυτό, σε Ελλάδα εννοώ, διότι έχει τη Γαλλία, έχει τη Γερμανία, οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν χρήμα, το χρήμα αυτό. Θεωρώ παράλογο μια αντίδραση ή τη μη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σε βάλει στη διαδικασία να υποφέρεις μαζί με τους άλλους που δεν μπορούν να δώσουν χρήματα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο που προκύπτει είναι ότι αν δεν πάρεις έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ρήτρα διαφυγής, αυτό που λέγαμε δηλαδή, να φύγεις από την οροφή των δαπανών, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου τάχιστα. Το λέω γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει σε αυτό που λέμε πολιτικό διάλογο και δημόσιο βήμα να μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές και κάποια χαρακτηριστικά που οι πολιτικοί μας σκοπίμως δεν τα βάζουν, δεν αναφέρονται. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Να πούμε εντωμεταξύ ότι θα έχουμε Δημήτρη Χριστούλια στην επόμενη ώρα.
1: Και θα τα συζητήσουμε μαζί του.
0: Και θα μας τα πει αναλυτικότερα, μας πει και το ρεπορτάζ που έχει για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι δόθηκαν κάποια πράγματα για τους πολίτες.
1: Επίσης, συγγνώμη.
0: Δόθηκαν όμως.
1: Ακούω και την κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ότι λέει αποδεικνύεται στην πράξη με την επιστολή αυτή, πως έλεγε ψέματα, λέει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Μα το έχουν αποδεχθεί και ο Μητσοτάκης το αποδέχεται στην επιστολή που έστειλε στη Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό και προτείνει οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες και την αγορά. Το ζήτημα δεν είναι αν τα έχει ή δεν τα έχει η Ελλάδα, ενώ αυτά τα έσοδα. Το ζήτημα είναι αν τις επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει. Και στη δική μας την περίπτωση δεν είναι μόνο η δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτά που έχουμε υπογράψει. Και θα ξαναπώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Τουλάχιστον 3. Και αναφέρομαι σε αυτά που έχουν κυβερνήσει. Που γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν υπογράψει. Ως κυβερνήσεις εννοώ. Γιατί στην κουβέντα μας εδώ είναι σαν να συζητάμε μεταξύ μας και να λέμε, γιατί έχουμε τα καύσιμα στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ας πούμε. Να μόλι. Γιατί έτσι γουστάρουμε μόνοι μας. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε. Δεν προτιμάμε να πληρώνουμε 2,20. Είναι προφανές ότι έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Θα ρωτήσω τον Χριστουλιά, το λέω από τώρα, το προαναγγείλω. Αν έχετε και εσείς ερωτήματα, να τα μαζέψουμε στο studio@papakirialfm.gr. Εγώ θα τον ρωτήσω και τον έχω προετοιμάσει κιόλας. Του λέω: ετοιμάσου για το ερώτημα. Με ειδικό φόρο κατανάλωσης το 50%. Ποια είναι η έκπτωση που προκύπτει για μας?
0: Μειωμένο κατά 50% εννοείς.
1: Ναι. Ναι. Μειωμένο κατά 50%, σωστά. Καλά κάνεις και με διορθώνεις.
0: Όχι, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Ναι. Ή με μειωμένο ειδικό φόρο 50% συν μειωμένο ΦΠΑ ή 0 ΦΠΑ. Ποια είναι η δική μας η έκπτωση που κινούμαστε Επίσης για αμόλυβδη, χθες δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι, δεν υπήρχαν μέτρα για την αμόλυβδη. Το άκουγα στις προάλλες τον κύριο Κιωσέ, τον πρόεδρο του ΙΑΛΚΑ, να λέει ότι ναι, μεν θα μπορούσε να φανεί στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ, αν όμως αυτή ήταν γενναία. Το να γίνει μια μείωση του ΦΠΑ της τάξης του 2% δεν θα φανεί στον καταναλωτή, δεν θα περάσει. Πρέπει να είναι γενναία η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για να φανεί στον καταναλωτή και για να περάσει. Γιατί με τις αυξήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό κόστος, μπορεί αυτή η μείωση του 2% ας πούμε στο ΦΠΑ να εξαφανιστεί και να μην τη δούμε ποτέ.
1: Πάμε λίγο και στο πολιτικό κομμάτι,
0: ναι.
1: Όσον είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλε, υποτίθεται, και το επιβεβαίωσε η κυρία Στούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το έστειλε σε υπουργούς, σε βουλευτές. Λοιπόν, δεν μένω σε αυτό. Μένω σε κάτι όμως που επίσης το συζητάμε καιρό εμείς από εδώ. Σε αυτά που είπε. Δηλαδή, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ ξεχωρίζω ένα πράγμα συγκεκριμένο. Ποιο δηλαδή? Να βγαίνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε υπουργούς και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίζουμε το κυβερνητικό έργο, όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό μας. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα?
0: Για κάποιους μάλλον που λένε μόνο για το δικό τους έργο και όλα τα άλλα τα έχει κάνει λάθος.
1: Και για κάποιους άλλους που δεν είναι τίποτα. Αγνοείται η τύχη τους.
0: Έχουμε δει πολλά. Θες να τον ακούσουμε τι είπε για αυτό το θέμα? Να ακούσουμε το Μητσοτάκη.
2: Περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Δικιά του ευθύνη, λέει, είναι.
1: Δεν είναι δική του ευθύνη, ποιανού είναι?
0: Γιατί, με αυτό μου ακούστηκε σας πόντο προς την κυρία Μπακογιάννη πάντως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Που είναι και δική του ευθύνη, για τα καβαλημένα καλάμια.
1: Και επίσης εγώ θέλω να πω ότι τρίτη μέρα σήμερα, όπου μέχρι αυτή την ώρα κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή κανένας υπουργός δεν έχει διολυστήσει σε κάποιο ηλεκτρικό σφάλμα.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι μετά από αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν θα πούνε και κάτι άλλο. Δηλαδή, μαζεύτηκαν
1: καλά,
0: πια.
1: Καλά, είσαι και σίγουρη.
0: Όχι, μαζεύτηκαν πια για αυτή την περίοδο. Μετά, όταν θα ξαναχαλάρωσουν τα λουριά, μπορεί να ξαναπούνε.
1: Μπορεί να δοθεί δυνατότητα σε κάποιον από αυτούς, σε κάποια κυρία από αυτούς, να πει μια νοησία που έχει στο μυαλό της και την, στο μυαλό του και την έχει νομοποιήσει. Αν δεν έχει επαφή με την κοινωνία, δηλαδή, μπορεί να πει μια νοησία εύκολα, ας πούμε. Καλά. Κοιτάς και λες, γιατί με κοιτάτε έτσι? Γιατί με κοιτάτε σαν να είμαι εξωγήινος? Επειδή είπα ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ μπορεί να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μαρίες Αντουανέτες. Όποιος δεν έχει ψωμί, ο λαός δεν πεινάει, δεν έχει ψωμί να φάει, ας φάει παντεσπάνι.
1: Παντεσπάνι, ναι.
0: Ο κύριος Μπακογιάννης, εντωμεταξύ, χθες, ο τέος δήμαρχος Αθηναίων, είπε επίσης, αναφέρθηκε στα καβαλημένα καλάμια και είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Ξέρεις τι την αναφέρθηκε? Αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων ή όχι.
0: Νομίζω ότι θα είναι.
1: Έτσι ακούω κι εγώ, αλλά έτσι, δεν απάντησε σε αυτό ευθέως.
0: Υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικά προς τον κύριο Δούκα από τους δημότες Αθηναίων. Δεν ξέρω αν θα επέστρεφαν πίσω στον κύριο Μπακογιάννη. Πάντως φαντάζομαι ότι ο ίδιος εκεί βρίσκει ένα κενό για να μπορέσει να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Το αν θα τον επιλέξει ο κόσμος της Αθήνας ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, τουλάχιστον από φίλους που έχω εγώ και μένω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από τον κύριο Δούκα ως δήμαρχο. Να ακούσουμε παρόλα αυτά τι είπε ο κύριος Μπακογιάννης στο Άξιον 24.
1: Ότι ένας δεύτερος γύρος εκλογικής αντιπαράθεσης Μπακογιάννη Δούκα θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν προκύψει.
0: Θα ήταν εξαιρετικό.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
0: Εν τω μεταξύ, μια συμβίωση με τον κύριο Δούκα. Δεν ξέρω αν είδε χθε ότι ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, απένει με το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών για το 2026 στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ. Κατά τη συνάντησή του στη Μαδρίτη. Του απένιμε λοιπόν αυτό το βραβείο.
1: Το πήγε
0: και
1: στο βραβείο, δηλαδή.
0: Ναι, το πήγε. Και συναντήθηκαν στη Μαδρίτη.
1: Ωραία. Ωραία. Μπράβο, εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια.
0: Στον Πέντρο Σάντσεθ.
1: Ναι, για την διάκριση του αυτή.
0: Ελπίζω να τα πηγαίνει και καλύτερα στη χώρα του από εδώ και στο εξής. Τώρα που πήρε το βραβείο από, από το Δήμο Αθηναίων, ελπίζω να μπορέσει να λύσει και αυτό το στεγαστικό του πρόβλημα, να μην στέλνει στρατό.
1: Να του δώσει όθηση, λέει, στο βραβείο, ναι, ναι.
0: Και άλλα πολλά.
1: Μακάρι, μακάρι.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και μία άλλη κόντρα που ξεκίνησε ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Καριστιανού. Αν θυμάστε, είμαστε και εδώ στην εκπομπή που το λέγαμε, ότι ο κύριος Γεωργιάδης αρχικά είπε σε μία συνέντευξή του ότι η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε όσους ελέγχονται. Μετά, στην ενημέρωση που έκανε για τις 10 μέρες του MedWatch, της νέας αυτής εφαρμογής που τσακώνει τους γιατρούς από τις διαφημίσεις, είπε ότι δεν διαλέγω ποιος ελέγχεται, δεν βάζω το MedWatch να βρει κάποιον. Η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε αυτούς που το MedWatch θεώρησε. Είναι AI, είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν συνάδουν αυτά που διαφημίζει με αυτά που έχει άδεια να κάνει και που μπορεί να κάνει. Επομένως, τίθεται σε κατάσταση ελέγχου, κυρία Καριστιανού. Και αν αποδειχθεί ότι είναι αθώα, είναι αθώα. Αν αποδειχθεί ότι είναι ένοχη, είναι ένοχη. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, και η ομάδα της, οι συνεργάτες της, το πήραν αυτό ως απειλή, ως κατάσταση που θέλει να την τρομάξουν, να την τρομοκρατήσουν, και έκαναν σχετικές δηλώσεις. Θες να τις ακούσουμε και μετά να το σχολιάσουμε, την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία, τη στενή τη συνεργάτη μας.
1: Να με καταγγέλνουν ότι δεν έχω άδεια και το έχω παράνομα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ευθεία επίθεση, δεν έχει καμία νομική ισχύ. Δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας να προσπαθεί να με τρομοκρατήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με ελέγξει κάποιος. Μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού. Μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμία άδεια.
2: Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, δεν συντρέχει καμία παρανομία. Είναι εξοπλισμός βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, ανά την επικράτεια. Κάποιος μπορεί να έχει ακόμη και για ιδιωτική χρήση. Δεν είναι μηχανήματα τα οποία επηρεάζουν ή μπορούν να κλονίσουν την υγεία. Δεν είναι δυνατόν να απομονώνει ένα ιατρείο και να το στοχοποιεί.
3: Πιο ψύχρεμα μου ακούστηκε η κυρία Γρατσία. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στον Αντένα, τα μεσάνυχτα, ενώπιον στην οποία Μαρία Καριστιανού καλεσμένη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πιο ψύχρεμα μου ακούγεται η κυρία Γρατσία, ίσως επειδή είναι και εμπειρινομικός, αλλά όταν επικαλείσαι τη διαφάνεια, όταν λες ότι υπάρχει εδώ ένα αίτημα κοινωνικό να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν παθογένειες, να υποχωρήσουν παθογένειες, κάθε φορά που δηλώνεται η πρόθεση του κράτους να σε ελέγξει, πρέπει να είσαι ευγνώμων. Ευγνώμων πρέπει να είσαι. Γιατί κάθε έλεγχος που θα περαιώνεται, και εφόσον είσαι καθαρός, είναι άλλη μία απόδειξη και της ποιότητάς σου, αλλά και των προθέσεών σου. Έτσι γίνεται. Στη δημοκρατία, όταν έρχεσαι για να αλλάξεις πράγματα, επιδιώκεις να έχεις αποδείξεις της δικής σου της διάβιας. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Έτσι ξέρω εγώ. Τι με κοιτάς?
0: Όχι, μαζί σου είμαι εδώ.
3: Εάν τώρα αποδειχθεί ότι πράγματι οι κυβερνώντες έχουν επιλέξει να ελέγξουν το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού από εκδικητικότητα, εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά όσο σου λέει ότι αυτό λειτουργεί με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορείς να πεις κάτι, εκτός και αν βρεις τρόπο. Αν το αναλύσεις και αποδείξεις ότι είναι εντολή, έχει δώσει ένα πολιτικό πρόσωπο συγκεκριμένη εντολή, εκεί βεβαίως σ' ακούει όλη η κοινωνία και είναι στο πλευρό σου.
0: Πάντως, εγώ διάβαζα από την κυρία Παγώνη, τη γνωστή γιατρό, πρώην πρόεδρε τη ΕΙΝΑΠ, η οποία έλεγε ότι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης βοηθά στο να έχει ο γιατρός έλεγχο, να ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την αναπνοή.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτό γιατί χρησιμοποιούνταν σε παιδιά που είναι παιδίατρος, κυρία Καριστιανού, εγώ δεν το ξέρω.
3: Καριστιανέ μου, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ειδικός. Περιμένω να μάθω από επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά επειδή φεύγουμε τώρα που θέλει η Μαρία Ψάλτη για να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων, εγώ θα θέσω ξανά πάλι το ερώτημα. Θυμάμαι μετά τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τους εκπροσώπους του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λένε ότι θα πάει το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πηγέ. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες, πόσο έχει περάσει. Πηγέ. Δηλαδή το είπανε, το λέω.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάει.
3: Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας. Αλλά αν μας το λέτε, παιδιά, να το πηγαίνετε κιόλας. Και να μας ενημερώνετε. Πήγε και γύρισε και ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Ό,τι είπαμε, τόσο κόστιζε όσο σας είπαμε. Ισχύει για τους υπόλοιπους που θα το πούνε έτσι. Άμα πει κάποιος, κατεβαίνει ο Παγάνης και έχει κόμμα και πει: εγώ αυτά που σας προτείνω, θα πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη Δευτέρα και δεν τα πάει, πρέπει να ρωτάει βραχά, το πηγές. Για δεν το έχεις πάει ακόμα. Γιατί έχει κρύο.
0: Μπορεί να κρυώνουν οι άνθρωποι.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια.
5: Latour FM στους 103,3.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έως 120 δόσεις για την εξόπληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ΡΟΑ χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κυβερνήτη της πτήσης από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο real.gr. Με χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων προειδοποιεί η Μόσχα το ΝΑΤΟ εάν χώρες της συμμαχίας επιχειρήσουν να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ. Υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες για προετοιμασία αεροπορικού και ναυτικού αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα. Το ΝΑΤΟ απορρίπτει τον ισχυρισμό και καταδικάζει την πυρηνική ρητορική.

0: 34-76. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Γιατί ακούμε περσικά?
1: Είναι η κυρία Παρασδού Αχμαντή. Η κυρία αυτή είναι τραγουδίστρια στο Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Τόλμησε λοιπόν πέρυσι να κάνει αυτή τη συναυλία που ακούμε, διαδικτυακή συναυλία, να μην φοράει...
0: Ένα από τα τραγούδια που, τραγούδισε. Αυτό, αυτό ακούμε τώρα εμείς. Ναι.
1: Η κυρία αυτή λοιπόν έκανε το μεγάλο σφάλμα να μην φορέσει μαντήλα.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχει και ακάλυπτους τους ώμους και το ντεκολτέ της.
0: Μην ακούγεται, δεν ξέρω πώς την είδατε να τραγουδάει, μην ακούγεται ότι φορούσε κάτι προκλητικό, μια μπλούσα.
1: Ένα φόρεμα. Και πολύ σεμνό θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν τραγουδούσε.
0: Και με άντρες μουσικούς.
1: Με άντρες μουσικούς, σου λέει.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτή, είναι πολύ προκλητική, λέει. Το καθεστώς του Ιράν. Και η γυναίκα αυτή λοιπόν έχει την ποινή των 74 μαστιγωμάτων, της έχει επιβληθεί. Θα μαστιγωθεί 74 φορές.
0: Ναι.
1: Επειδή τόλμησε και έκανε αυτό το σφάλμα. Για 2 χρόνια της απαγορεύεται να βγει από το Ιράν και για 2 χρόνια της απαγορεύεται να ξανατραγουδήσει δημοσίως.
0: Επίσης επιχείρησε να περάσει σε δεύτερο βαθμό, αλλά εκεί οι θεοκράτες απάντησαν κατευθείαν, χωρίς να δουν την υπόθεση, ότι δεν υπάρχει έφεση, δεν υπάρχει αναγκαία έφεση. Αυτό, να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει Ιράν, γιατί είχαμε

0: σηκώνει την κουρτίνα και αποδεικνύει τις αλήθειες της. Γιατί πέρα από τα ονόματα που διάβαζε η Κασιανή Βραχά προχθές, παραπροχθές, φοιτητριών που δολοφονήθηκαν και φοιτητών, δολοφονήθηκαν γιατί τι ζήτησαν, ζήτησαν το θεοκρατικό καθεστώς να χαλαρώσει λίγο τα γκέμια, τα λουριά, να νιώσουν λίγο ελάχιστη ελευθερία. Αυτό ζήτησαν. Τους καθαρίσανε, τους σκοτώσανε και όταν πήγανε συγγενείς να τους ζητήσουν σε πολλές περιπτώσεις, τους είπανε προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε και μην επιμένετε για τις ορούς, γιατί θα βρεθείτε και στις θέσεις τους. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο και να αντιληφθούμε την πραγματικότητα. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία ενός αφηγήματος όταν η πραγματικότητα έρχεται και μας ακυρώνει. Αυτό που λέει τώρα η Κασιανή, αυτή η κοπέλα, αυτή η τραγουδίστρια θα μαστιγωθεί, θα ταπεινωθεί, θα πονέσει, θα μαστιγωθεί, θα φάει 74 χτυπήματα γιατί δεν φοράγε, λέει, μαντίλα. Αυτή είναι η διαφορά. Ξυπνήστε κάποιοι. Ξυπνήστε.
1: Και τραγουδούσε με άντρες, τόλμησε να τραγουδήσει με άντρες μουσικούς.
0: Ναι.
1: 74 μαστιγώματα, λες και ζούμε στο μεσαίωνα. Και όχι μόνο αυτό, δεν της επιτρέπεται να φύγει και από τη χώρα. Δηλαδή να πει η κοπέλα ότι θα φύγω. Δεν μπορώ να μην γίνει ποινή μου, εννοώ να τη φάει τα μαστιγώματα.
0: Αδιανόητα πράγματα αυτά.
1: Αλλά της απαγορεύουν για 2 χρόνια να φύγει από τη χώρα.
0: Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και δεν μπορεί εδώ να καθόμαστε και να λέμε ότι επειδή είναι αντίπαλο στο Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, άρα εμείς είμαστε με το Ιράν και αυτά τα παραβλέπουμε. Όχι, δεν τα παραβλέπουμε. Εσείς που θέλετε να τα παραβλέπετε είναι δικαίωμά σας. Οι υπόλοιποι έχουμε χρέος να τα καταγγείλουμε. Υπάρχουν και αυτοί που έγραφε ο Αρκάς, που σου έλεγα προχτές, έγραφε ο Αρκάς ότι καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και με την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων. Μπορούμε, αν θέλετε, να δοκιμάσουμε το τελευταίο. Όσοι νιώθετε ότι καταπιέζεστε εδώ στη Δύση, επιχειρήστε να πάτε εκεί, καπαλού. Παιδιά, πείτε εγώ θέλω να γίνω κομμάτι εδώ της κοινωνίας σας. Με τη διαφορετικότητά μου και με την ελευθερία έτσι όπως έχω μάθει να ασκώ τα δικαιώματά μου σε δυτικό περιβάλλον. Πόσο θα αντέξουμε, για να δούμε. Πώς αντέξει αυτό το περιβάλλον. Και το λέω διότι υπάρχει και μια προπαγάνδα που εξελίσσεται. Κατά την άποψή μου αυτή η προπαγάνδα πηγάζει ως επιτοπλίστων από το Ιράν, από την Τεχεράνη, από τους Μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς. Είχαμε μια παραλίγο αεροπειρατεία χθες.
1: Μια υπόθεση πάρα πολύ περίεργη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αυτό το αεροπλάνο της Φλέ Ντουμπάι έκανε την διαδρομή από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Με 180 έκασε... επιβάτες Ισραηλινούς μέσα. Ήταν και άλλοι, αλλά 180 είναι Ισραηλινοί.
1: Και μέλη του πληρώματος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή άρχισε να χάνει απότομα ύψος.
0: Συγγνώμη, ο κυβερνήτης από την Ινδία.
1: Στην αρχή λέγανε ότι είναι από τα Εμιράτα, τελικά ήταν από την Ινδία.
0: Ο συγκυβερνήτης από το Ομάν.
1: Ο συγκυβερνήτης λοιπόν φέρεται ότι σε κάποιο σημείο του ταξιδιού έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι και ξεκίνησε να μαχαιρώνει τον κυβερνήτη. Εκεί ξεκίνησαν όλα τα αλάρμ, πήγε το αλάρμ για αεροπειρατεία.
0: Σύμφωνα με την κατάθεση του κυβερνήτη, επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου.
1: Ακριβώς. Και επιχείρησε να τον πετάξει και εκτός του πιλωτηρίου. Όταν λοιπόν, έτσι λένε οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, άνοιξε την πόρτα για να τον πετάξει έξω από το πιλωτήριο, μπήκανε άνθρωποι μέσα από, που ήταν επιβάτες.
0: 2 Ισραηλινοί.
1: Και κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη από το Όμαν, που επιχειρούσε εκείνη την ώρα να πάρει το αεροσκάφος. Για καλή τους τύχη, μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν 2 άλλοι πιλότοι που ήταν μέσα ως επιβάτες. Και πήραν τον έλεγχο εκείνη του αεροπλάνου και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια και να μην πάθει κανένας τίποτα. Τώρα, τα σενάρια που εξετάζονται. Αρχικά, το Ισραήλ λέει πώς επιτρέπεται, ενώ εμείς δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν, ένας πιλότος να έρχεται, συγκυβερνήτης, να πετάει πτήση προς το αεροδρόμιό μας, προς το Τελαβίβ. Το πρώτο ερώτημα από την πλευρά του Ισραήλ είναι αυτό. Τώρα τα σενάρια που εξετάζονται για τον τύπο αυτόν και τι μπορεί να ήθελε να κάνει, το Ισραήλ λέει ότι είναι τρομοκρατία. Τα σενάρια είναι τα εξής. Ή ότι ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο πάνω σε κάποιο κτίριο της Σαουδικής Αραβίας τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Το άλλο σενάριο είναι ότι ήθελε να το κάνει πτήση αυτοκτονίας, να το ρίξει κάπου και να πεθάνουν όλοι.

0: κίνησαν οι άνθρωποι αυτοί με πτήση πάλι της Fly Dubai από το αεροδρόμιο που βρίσκονταν στη Σαουδική Αραβία προς τον Μπεν Κουριόν στο Ισραήλ. Απαγορεύτηκε από τη Σαουδική Αραβία, γιατί ούτε η Σαουδική Αραβία έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, να πάει Ισραηλινό αεροσκάφος να παραλάβει τους πολίτες του και να τους επιστρέψει στο Τελ Αβίβ. Οπότε επέστρεψαν με πτήση της Fly Dubai. Κάποιοι από αυτούς στην αρχή δεν ήθελαν να ξαναμπούν σε αεροπλάνο της συγκεκριμένης εταιρείας. Τελικά όμως, επειδή δεν είχαν και άλλη λύση, επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και γύρισαν πίσω στο Μπεν Κουριόν στο Τελ Αβίβ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα. Αν ισχύει το σενάριο που είπες, ότι δηλαδή ο συγκυβερνήτης ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου για να το συντρίψει κάπου, εδώ έχουμε έναν εφιάλτη από το παρελθόν. Δηλαδή, ένα τύπο, ο οποίος είναι συγκυβερνήτης, επαγγελματίας πιλότος δηλαδή, σε μια εμπορική εταιρεία, που στο συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του και να πάρει μαζί του και 180 άμαχους. Γιατί έτσι. Και επειδή βλέπω εγώ μια προπαγάνδα η οποία εξαπλώνεται στο δυτικό κόσμο, δεν θα πω τώρα από πού. Υπάρχουν κάποιες ιερατικές σχολές, υπάρχουν κάποιοι λατρευτικοί χώροι, από εκεί ξεκινάνε και πηγαίνουν σιγά σιγά και απλώνονται και στη Δύση. Εγώ θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, πάλι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από το Real FM 7,8. Η αντίδραση στη στοχοποίηση και την ενοχοποίηση κάθε Ισραηλινού πολίτη λόγω εθνότητας και θρησκείας είναι αντίδραση στον έρποντα καμουφλαρισμένο ναζισμό, ο οποίος καλύπτεται με τη μορφή της αλληλεγγύης. Να το ξαναπώ. Η αντίδραση δική μας, η δική μας των πολιτών, στη στοχοποίηση, την ενοχοποίηση κάθε Ισραηλινού πολίτη λόγω εθνότητας και θρησκείας, είναι αντίδραση στον έρποντα καμουφλαρισμένο ναζισμό, ο οποίος καλύπτεται από τη μορφή της αλληλεγγύης. Για να μην χάσουμε εδώ πέρα να μην χάσουμε τα όρια, εδώ έχουμε μάλλον ένα τύπο ο οποίος ήθελε να ρίξει ένα αεροπλάνο με 180 μέσα επιβάτες, παιδιά, ηλικιωμένους, νεαρούς. Γιατί ήταν Ισραηλινοί. Και επειδή εμείς συζητάμε για ανθρωπισμό, προφανώς και είμαστε όλοι με τους αμάχους, είτε είναι στη Γάζα, είτε είναι στο Κουρδιστάν ή στην νοτιοανατολική Τουρκία, είτε είναι Ουκρανοί, όπου καταπιέζονται, όπου πιέζονται, όπου οι άνθρωποι υποφέρουν, σκοτώνονται, είμαστε με τους ανθρώπους, με τα θύματα. Εγώ απλώς παραμένω σε μια απορία, ρε παιδί μου, γιατί μας ενεργοποιεί, και καλά κάνει και μας ενεργοποιεί και μας συγκινεί το δράμα της Γάζας, αλλά δεν είμαστε και τόσο ευαίσθητοι απέναντι στο δράμα των Κούρδων, ας πούμε. Όπου εκεί ο τουρκικός στρατός αποδεδειγμένα μπαίνει και κάνει εθνοκάθαρση σε χωριά, σε κουρδικά χωριά στη Συρία, τώρα, παλιότερα στο Ιράκ, μέσα στη νοτιοανατολική Τουρκία, μέσα δηλαδή σε τουρκική επικράτεια. Εκεί γιατί δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι? Είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι εκεί.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στη Γάζα έχουν γίνει εγκλήματα, ότι έχουν πεθάνει παιδιά, ότι έχουν χτυπηθεί ανελέητα και ότι ο Νετανιάχου ευθύνεται για πολλά από τα κακά που τραβάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το να στοχοποιήσω όμως ένα ολόκληρο κράτος επειδή έχει έναν ψυχασθενή αυτή τη στιγμή ηγέτη, δεν νομίζω ότι είναι λογικό σε καμία χώρα του πλανήτη. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, επειδή ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: έχει,
1: υπάρχει ένα θέμα όμως.
0: Ο Τραμπ, επειδή έχει ξεκινήσει ολόκληρο τον πόλεμο, ναι, να ξεκινήσουμε να λέμε δεν σας στέλνουμε, δεν τους στέλνουμε τους Αμερικανούς. Είναι όλοι.
1: Εάν στην τοποθέτησή σου χαρακτηρίζεις κάπως τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι αιρετός, καλός ή κακός, τον ψήφισαν. Τώρα πάνε,
0: ναι,
1: σε εκλογές,
0: ναι,
1: πάλι. Δεν είναι ψυχασθενή στη δολοφόνη της Χαμάς? Γιατί δεν μνημονεύονται? Γιατί δεν μνημονεύονται? Γιατί δηλαδή η 7η Οκτωβρίου του 23, όπου σκοτάνε μωρά, βάλανε γυναίκες πάνω σε αγροτικά και σε μηχανάκια και τις πήγανε στη Γάζα. Να μην πω τώρα, είναι και πολύ πρωί, τι κάνανε. Πολλές από αυτές όμως καταλήξανε δολοφονημένες ή, εν πάση περιπτώσει, κακοποιημένες. Εκεί γιατί δεν μνημονεύουμε τους φωνιάδες της Χαμάς και των υπολείπων? Αυτούς γιατί τους ξεχνάμε? Εγώ επιμένω, εδώ έχουμε επιλεκτική ευαισθησία. Είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι. Εάν είμαστε με τον άνθρωπο και κάνουμε φλωτήλα για τη Γάζα, καλά κάνουμε. Να κάνουμε όμως και μια φλωτήλα και ένα καραβάνι.

0: αλληλεγγύης για τους Κούρδους ή για την κοπέλα αυτή που θα φάει 74 βουρδουλιές στην Τεχεράνη. Εκτός και αν θεωρούμε ότι άμα πάμε στο Ισραήλ, επειδή είναι δυτικό στρατός, θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα μας πάρουν τα κινητά, θα μας μιλήσουν άσχημα, αλλά μετά θα έρθει ο πρόξενος από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα μας παραλάβει και θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον τουρκικό στρατό, για παράδειγμα. Μα κάνουμε ένα καραβάνι αλληλεγγύης να πάμε εκεί που υποφέρουν οι Κούρδοι. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουμε. Άμα κάνουμε ένα καραβάνι αλληλεγγύης για τους Ιρανούς που καταπιέζονται, να πάμε στην Τεχεράνη να φωνάξουμε. Έχουμε την βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουμε. Αρτιμελής. Αρκετά με το παιχνίδι που παίζεται εδώ, γιατί δεν είναι μόνο η Τεχεράνη, δεν είναι μόνο οι αδελφοί μουσουλμάνοι, είναι και κάτι άλλοι που είναι γείτονες από εκεί και τους αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Ε? Κάτι γείτονες, λέω, οι οποίοι μας παρακολουθούν από κοντά. Τι με κοιτάς? Κοιτάνε το Καστελόριζο, κοιτάνε τη Λίμνο, πολύ καλά. Την βλέπουν σε ασκήσεις, τη Λίμνο.
1: Τη Ρόδο.
0: Την έχουν φωτογραφίες. Τη Ρόδο, το Αγαθονήσι. Τα κοιτάνε τα νησιά καλά.
1: Θα έχουμε μια τέτοια κουβέντα μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και μια ναύτεξη πολύ περίεργη στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα σας. Λίγο πριν συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίο-ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα, χωρίς top coat και μπορεί και χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ εστί για μόνο σιταράτσες από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, την καλημέρα μας από την Αθήνα, στην όμορφη Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Και καλό μήνα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, με υγεία.
1: Είχαμε χθες το βράδυ μια ναύτεξ για το Roots Race, ότι θα κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία στο θαλάσσιο χώρο.
2: Ακριβώς. Ο υδρογραφικός σταθμός χθες της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ, όπου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναυτική οδηγία, το Roots Race μαζί με άλλα τρία ερευνητικά πλοία, αναμένεται να βγουν από σήμερα, 1 Οκτωβρίου μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ, εκτείνεται από ανοιχτά της νότιας τουρκικής ακτογραμμής σε μια περιοχή ανάμεσα στην Ατάλεια και στη Μερσίνη και φτάνει μέχρι τα κατεχόμενα, μέχρι την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας συγκεκριμένα, και είναι μια ναύτεξ στο πλαίσιο ενός έργου που κάνει η Τουρκία μαζί με το ψευδοκράτος, που έχει συμφωνήσει μάλλον με το ψευδοκράτος για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαν συμφωνήσει από τον Ιούλιο και στο πλαίσιο αυτό του έργου το ερευνητικό Roots Race, που έχει συγκεκριμένη σημειολογία κατά ψέματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θυμόμαστε όλοι το 2020 η ένταση που προκλήθηκε, βγαίνει από σήμερα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ για έρευνες. Τώρα έχει σημασία το timing που βγαίνει το Roots Race, δηλαδή καταρχάς να πούμε ότι χθες είχαμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Τουρκία όπου συζητήθηκαν τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και οι ίδιες τουρκικές πηγές έλεγαν ότι θα συζητηθεί πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή και των Τουρκοκυπρίων. Γίνεται σε μια περίοδο όπου βλέπουμε τις εξελίξεις να τρέχουν όσον αφορά το καλώδιο, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρο. Έχουμε δει τις ενστάσεις της Τουρκίας που επιμένει σε συντονισμό και φαίνεται πως με αυτές τις έρευνες του Roots Race θέλει να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο η Άγκυρα στις κινήσεις της Αθήνας.
1: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι για το καλώδιο διασύνδεσης της Τουρκίας με το ψευδοκράτος έχουν ξεκινήσει εργασίες εδώ και αρκετούς μήνες.
2: Ακριβώς. Από τον τέλειο Ιουλίου συγκεκριμένα είχαν ξεκινήσει.
1: Τέλειο Ιουλίου, συγγνώμη, δεν είναι αρκετοί μήνες.
2: Ναι, είναι πάντως. Είχαν ξεκινήσει ήδη. Απλά τώρα βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα κάνει μέχρι και τα κατεχόμενα. Το ξέραμε ότι το έργο είναι προς υλοποίηση, αλλά φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να θέλει να στείλει και ένα μήνυμα. Η Τουρκία, είχαν προηγηθεί και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι ξεκινούν οι εργασίες για το συγκεκριμένο έργο. Ο στόχος της Άγκυρας, πέρα για το συγκεκριμένο αγωγό μιλάω, πέρα από το να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, θέλει σε βάθος χρόνου, θεωρείται δύσκολο από πολλούς αυτό, να φτιαχτεί ένας αγωγός όπου θα αξιοποιήσει τα κοιτάσματα που ενδεχομένως βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο για να μεταφερθεί φυσικό αέριο από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία και από την Τουρκία μετά στην Ευρώπη. Θέλει δηλαδή η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο
1: να έχουν ρόλο τα κατεχόμενα εκεί. Ναι.
2: Ένας ενεργειακός κόμβος. Αξιοποιώντας κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό είναι το ένα σχέδιο, περιγράφει ο Νίκος, το οποίο είναι σχέδιο τελευταίων ετών. Γιατί υπάρχει και το άλλο το σχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι το υπηρετεί η Άγκυρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Να σου πω.
1: Για πες μου.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν κυρίως οι Τούρκοι είναι αυτό που εμείς περιγράφουμε ως φινλανδοποίηση. Εμείς, η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, σου λέει, εμείς είμαστε κυρίαρχοι στα χαρτιά. Σωστά, σωστά. Όμως, με τον τρόπο που αντιδρούν κάθε φορά που κάτι θέλουμε να κάνουμε, και δεν αναφέρομαι σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, ή 10 ή 15, πιάσε τώρα να καταλάβεις από την εισβολή του Ατήλα και μετά. Και με ένα κομβικό σημείο των 95 με τα ίμια. Τι κάνουν λοιπόν. Σου λέει, θα με ρωτήσεις που θα ποντίσεις το καλώδιο. Οι Τούρκοι. Χωρίς να έχουν δικαιώματα. Πριν δώσεις οικόπεδο για έρευνες, θα με ρωτήσεις. Μπορεί να είναι και κατά από την Κρήτη. Ναι, αλλά θα με ρωτήσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά αυτή ζητά να τους ρωτάς. Πριν χαράξεις θαλάσσιο πάρκο, θα με ρωτήσεις πάλι. Θα πάρεις την έγκρισή μου. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση, αλλά θα τους ρωτήσεις. Και μετά τι σου έχουν. Έχουν τις γκρίζες ζώνες. Θυμάσαι. Ήσουν ένα παιδάκι εσύ τώρα το 1995 με τα έμια. Το κάζους μπέλι από τον Ατήλα και μετά. Ότι άμα πας να ασκήσεις το δικαίωμά σου σε Ελλάδα, να πας στα 12 ναυτικά μίλια, θα σου κάνω πόλεμο, γιατί αυτό λένε. Και η λογική είναι μια πολύ συγκεκριμένη. Σου λέει, σας πιέζω ψυχολογικά στην Ελλάδα, δεν ξοδεύω τίποτα, ξοδεύω μόνο σε καύσιμα για να κάνω παραβιάσεις και παραβάσεις όταν σηκώνω τα F-16. Τώρα σηκώνουν drones που είναι πολύ πιο οικονομικά. Άρα, σε πιέζω, σε τρομοκρατώ χωρίς κόστος, κάποια στιγμή θα κουραστείς και θα υπογράψεις την εκμετάλλευση. Αυτό κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά τώρα που έχουν έρθει ακριβά οπλικά συστήματα, τώρα που γίνεται μια συζήτηση και ολοκληρώθηκε με την Αίγυπτο για ΟΣ, τώρα που ήρθαν οι Αμερικανοί, αυτό το ότι ήρθαν οι Αμερικανοί στη Σούδα και στην Αλεξανδροπολή, δεν είναι απόφαση μιας κυβέρνησης στην Ελλάδα, ευτυχώς. Είναι απόφαση 2-3 κυβερνήσεων χρονικά. Ότι στην Αλεξανδρούπολη φτιάξαν οι Αμερικανοί μια ισχυρή βάση, γιατί όπου βλέπουν Αμερικανούς, οι Τούρκοι στρίβουν, την κάνουν πάνω από την άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν που έχει κάνει συμφωνίες με κολοσσούς, τώρα που έχει αμοιβαία ρήτρα αμυντική με τη Γαλλία και πας σε μια λογική συνεργασίας με Κύπρο, Ισραήλ, με Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα σου λένε οι Τούρκοι τι γίνεται εδώ πέρα. Και κλιμακούν. Καταλαβες. Γιατί το παιχνίδι που παίζουν είναι παιχνίδι ψυχολογίας. Και το παιχνίδι υποστηρίζεται από το μέσα από κάποιους που είτε φοβούνται, είτε αντιλαμβάνονται πολύ καλά τι γράφουν και τι λένε. Όταν οι Τούρκοι κάνουν το τζαμπουκά. Και χρησιμοποιώ πολύ συνειδητά τη λέξη τζαμπουκά, γιατί είναι η τουρκική λέξη τζαμπουκά.
1: Εμείς όμως δεν πρέπει να υποκύπτουμε στο τζαμπουκά της Τουρκίας.
0: Δεν έχουμε υποκύψει. Εγώ δεν βλέπω κάπου να έχουμε
1: υποκύψει. Όχι, λέω ότι δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Ήλιον. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο και στο Λιβάδι Ρεθύμνου. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιν Γκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασαν λόγω του έντονου κυματισμού κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο επακούμβησε με επιβατικό τουριστικό. Η λιμενική αρχή απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο πλοίων.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρα. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά μετά τις 7. Με την φωνή του, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο επιφανείς Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού. Μια ξέχαστη φωνή. Και το συγκλονιστικότερο όλων είναι ότι και η Κασιανή Βραχα και η Μαρία Ψάλτη το γνωρίζουν και το τραγουδούν αυτό το, το υπέροχο ποίημα.
1: Ένας και μοναδικός έφυγε σαν σήμερα πριν 4 χρόνια.
2: Τι θα πω γίνω στη ζωή.
0: Γιατί μερικά πράγματα και μερικά αποτυπώματα στον πολιτισμό ανήκουν σε όλους μας. Έτσι και ο Σταμάτης Κόκοτας και αυτά τα διαμάντια τα οποία μας έχει χαρίσει. Και θα συνεχίσουμε να τα ακούμε παρά το γεγονός ότι η μουσική εξελίσσεται με τραπ, ραπ και τα συναφή.
1: Ακριβώς γι' αυτό όμως μένουμε και στα παλιά τραγούδια, Γιώργο, και τα ξέρουμε μέχρι και σήμερα, γιατί αυτά είναι που μένουν, ενώ τα καινούργια περνάνε λίγο απαρατήρητα.
0: Τίποτα δεν πετάμε. Εδώ είμαστε. 1η Οκτωβρίου 2026. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Η Κρήτη έχουμε επισημάνει από την αρχή ότι είναι σε μια διαδικασία εγρήγορσης.
1: Έχουμε πριν από λίγο μήνυμα από το 112 για το Ρέθυμνο, τις περιοχές Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, λέει το μήνυμα από το 112, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις ή οι επισκέψεις σε αυτά τα χωριά και τις περιοχές. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, είπαμε από νωρίς ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Εύβοια. Θα έχουμε αρκετές βροχές κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Έχουμε και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή σήμερα. Να πούμε για την κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο, στον οδικό ρεύμα του Κηφισού ήδη. Έχει σχηματιστεί μια ουρά πριν από τη Λένορμαν. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ στο καθοδικό ρεύμα ξεκινάει.
0: Μετά το ύψος λεωφόρου Αθηνών, κόψτε ταχύτητα. Γιατί ξαφνικά θα πέσετε σε μποτιλιάρισμα.
1: Ενώ στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι την συμβολή με τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Και η έξοδος της Αθηνών, τα γνωστά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα.
0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, λαστοφλέξεστη από την Ελαστοτέτ. Λοιπόν, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλενικές ρητίνες. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, όταν μια εταιρεία χρειάζεται διαμονή για να στέλεχωση μια ολόκληρη ομάδα, το ZOUS Piraeus Grand προσφέρει ευελιξία στη διάρκεια και στις ανάγκες κάθε αποστολής. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα χωρίς χώρος εργασίας, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant σε στρατηγική θέση κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Φορτωμένη βλέπω από την Λιουπόλεως και την Εθνική Αντιστάσεως και την, βεβαίως και την Λιουπόλεως σε κάποιο σημείο στον Ημιτό και στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία επίσης, κουράγιο. Έχουμε από την Αγία Μαρίνα, από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι το ύψος του Καρέα, μετά ανοίγει κάπως, ξαναπιάνει από Σακέτα μέχρι το ύψος περίπου του Κημητηρίου του Βύρωνα. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ και εκεί δείξτε μια προσοχή. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχθούμε τον Δημήτρη Χριστούλια, γιατί έχουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
1: Και τις 120 δόσεις και τα μέτρα για το πετρέλαιο. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα φίλε. Καλημέρα.
3: Καλά είστε.
0: Είμαστε καλά, αν και η μέρα σήμερα είναι λίγο πιο δροσερή θα έλεγα και επικίνδυνη, μάλλον πρέπει να μας

0: σε μια εγρήγορση για την Κρήτη εξαιτίας του νερού που αναμένεται να πέσει τις επόμενες ώρες.
1: Δεν είναι μέχρι την Κυριακή,
0: Ναι.
1: Είδα δηλαδή, κοίταζα λίγο τα Χανιά, λέει μέχρι την Κυριακή θα βρέχει, θα ρίξει αρκετό νερό.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχουν γίνει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έχει ενισχυθεί η πυροσβεστική δύναμη και σε όλους τους νομούς του νησιού. Αλλά και νομίζω ότι υπάρχει και πολιτική προστασία. Έχει ενισχυθεί και πολιτική προστασία. Θα δούμε. Μακάρι να πάει καλά το πράγμα, να μην έχουμε λόγους να στεναχωριόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε να σας πω τώρα τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις επιδοτήσεις ακάψιμα, τις 120 πτώσεις, την αυστηριοποίηση στο πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών.
0: Και σου έχω και ερώτημα μετά. Σε έχω προετοιμάσει, αυτό έλεγα στην Κασκανή πριν. Θέλω να σε ρωτήσω, υποθέτω ότι έχεις κάνει εσύ, είναι εύκολο για σένα γιατί πάντα υπολογίσεις. Αν μείωνε η κυβέρνηση τον ειδικό φορό στα καύσιμα στο 50%, αυτό τι θα αντιστοιχούσε, η ελάφρυνση δηλαδή, να μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε λεπτά ή σε ευρώ, δεν ξέρω εγώ. Θα σε ρωτήσουμε όμως στο τέλος. Πάμε να μας πεις αυτά που θες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Ανακοινώθηκε αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω ότι για το Σεπτέμβριο ήταν στα 15 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι από σήμερα, σταδιακά από σήμερα, ανάλογα από το πότε προμηθεύονται καύσιμα τα πρακτήρια, θα δούμε μία μείωση της τάξης των 5 λεπτών. Η μέση τιμή το πετρέλαιο κίνηση είναι αυτή τη στιγμή στα 2 ευρώ και 21 λεπτά σε όλη την Ελλάδα, άρα θα μειωθεί στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο σε όλη την Ελλάδα. Η διάρκεια της συγκεκριμένης επιδότησης, Γιώργο Κασιανή, είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 δηλαδή Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις και η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι 10 λεπτά. Έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες ότι θα έχουμε κάθε 15 μέρες ανακοινώσεις πλέον.
2: Τις αμόλυβδες είναι μόνο τα δηληστήρια, Δημήτρη.
1: Μόνο για τα δηληστήρια, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση είναι 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Για την αμόλυβδη βενζίνη δεν έχει αλλάξει κάτι. 10 λεπτά ήταν η επιδότηση από τα δηληστήρια και 10 λεπτά θα παραμείνει και για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις τόσο για το πετρέλαιο κίνηση όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, να πούμε ότι μέχρι στιγμής με πρόσφατο νόμο οι οφειλέτες είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιά χρέη που είχαν έως 72 δόσεις. Οι 72 δόσεις αυτές γίνονται 120, να σας πω ότι αφορά περίπου 3,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόκειται για οφειλές σε πορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Να πω ότι και όσοι είχαν ενταχθεί σε 72 δόσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Προσέξτε όμως, αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024, που σημαίνει ότι όποιος έχει νέες οφειλές το 2025 και το 2026, αυτές τις σχετικά νέες οφειλές μπορεί να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και τις παλιότερες, δηλαδή αυτές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, σε έως 120 δόσεις.
0: Εδώ, Δημήτρη, συγγνώμη, να επισημάνω μια δυσκολία. Το συζητούσαμε και πριν με την Κασιανή. Εάν έχεις εκτροχιαστεί ή σε νοικοκυριό που έχει εκτροχιαστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει το πλάνο των δόσεων, έχω την απορία πώς γίνεται να μπεις μετά το 24 στο 25 σε μια συνέπεια. Δηλαδή, έχεις βρει τα χρήματα και είσαι συνεπής από το 25 και μετά, ενώ πιο πίσω δεν έχεις δυνατότητα, μήπως εδώ πρέπει να το δούνε κάπως.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ξεκίνησα για να σου λέω για τις 120 δόσεις, λέγοντάς σας ότι υπάρχουν 3,7 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια 700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μπορούν δυνητικά να μπουν στις 120 δόσεις. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα νοικοκυριά, όλοι μας κοιτάζουμε να πληρώσουμε πρώτα το ενίκιο, μετά τη σύντησή μας, μετά τις μεταφορές μας και ό,τι μείνει να δώσουμε και στις φορολογικές και ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά οι 120 δόσεις είναι να μειώνουν τις μηνιαίες δόσεις. Θα σας πω Και παράδειγμα, για παράδειγμα.
0: Όχι, λέω ως προς την προϋπόθεση για να μπω εγώ στις 120 δόσεις. Τις προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνω, ότι πρέπει να είμαι συνεπής δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του 25 και μετά. Αν δεν μπορώ να είμαι συνεπής, δεν μπαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχεις ρυθμίσει και τις οφειλές τις καινούργιες. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν στα 100 που χρωστά σου λείπουν τα 99 υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν των 120 δόσεων. Να θυμίσω ότι υπάρχει και ο εξοδικαστικός, θα σας μιλήσω μετά και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε, Γιώργο, ότι πολλές φορές μπαίνεις σε μια ρύθμιση και μετά από λίγους μήνες βγαίνεις, γιατί αδυνατείς να ανταποκριθείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις. Δόση για τις νέες οφειλές, δόση για τις παλαιές οφειλές, δόση για τα τρέχοντα. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα αναγκάζεται να πληρώνεις μία, δύο, ίσως και τρεις δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Και το θέμα των 120 δόσεων, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μία οφειλή 10.000 ευρώ, σε 72 δόσεις θα πλήρωνε 165 ευρώ με το ποσό της εξόφλησης 11.900 περίπου ευρώ, ενώ σε 120 δόσεις η μηνιαία δόση από 165 ευρώ μειώνεται σε 110 ευρώ το μήνα, αλλά αυξάνεται το συνολικό ποσό εξόφλησης. Να πούμε ότι το ελάχιστο ποσό κατά πολύ είναι τα 30 ευρώ και να σας πω ότι στην εφορία έως 10.000 ευρώ χρωστούν 3.350.000 πολίτες, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία 900.000, που δείχνουν τα λεφτά στοιχεία για να σας πω ότι το πρόβλημα, αυτό που λέει και ο Γιώργος ο Παγάνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Περίμενε, Δημήτρη, γιατί δεν το πιάσα. Είπες ότι αυτή είναι έως 10.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ.
1: Έως 10.000 ευρώ.
0: Αλλά σου λέει όμως ο Δημήτρης από την πιο μικρή οφειλή μέχρι 10.000
2: ευρώ. Ναι. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, το επιτόκιο πόσο είναι, γιατί υπάρχει και αυτή η κοιλίδα.
1: 584 και είναι, να το θυμόμαστε αυτό, 5,84% το επιτόκιο, είτε κάποιες ρυθμίσεις 120 δόσεις, είτε κάποιες ρυθμίσεις 24 δόσεις, είναι 5,84. Πάμε όμως να σας πω για τον εξοδικαστικό, γιατί εκεί νομίζω ότι έγιναν πραγματικά οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις. Και αυτό γιατί όλους αυτούς τους μήνες, μάλλον θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια, επισημέναμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που χρωστάει 100.000 να πηγαίνει στους σέρβισερ και να του λέει εγώ θέλω 40.000 προκαταβολή, εγώ θέλω 50.000 προκαταβολή. Δεν γίνεται αυτό, διότι άνθρωπε μου, αν είχε κάποιος να δώσει 50.000
0: προκαταβολή, θα τάδινε για να καθαρίσει προφανώς, εννοείται.
1: Ναι, δεν θα τάδινε να καθαρίσει και να τελειώνει και να μην ασχολείται να του πήγε αυτό το βάρος. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις διμερείς ρυθμίσεις, δηλαδή πάει ένας οφειλέτης στο σερβερ και ζητάει μια διμερή ρύθμιση προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του. Θα πρέπει να έχει απάντηση μέσα σε 3 μήνες και η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε έως 6 μήνες. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που σας είπα. Η προκαταβολή πλέον να είναι έως 15% της οφειλής, όταν σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει ακόμα και το 50%. Επίσης, πόσες φορές δεν είχαμε ακούσει να μας λένε ότι σε ενεργή ρύθμιση κάποιος δηλαδή που πλήρωνε κανονικά τις δόσεις τους ερχόταν αντιμέτωπος με πληστηριασμούς, με διαταγές πληρωμής και διάφορα άλλα πράγματα. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται και όταν γίνεται οι επιπτώσεις για τον σέρβεσαι θα είναι σημαντικές, δηλαδή θα έχει πρόστιμο από 50 έως 500.000 ευρώ. Ο φιλέτης θα γλιτώνει 5 δόσεις, θα πιστώνεται δηλαδή με 5 δόσεις και η ρύθμιση θα παρατείνεται για 5 μήνες. Επίσης, 3 μήνες, πόσες φορές αυτό δεν το έχουμε πει, Γιώργο Γκασιανή, ότι 3 μήνες από τον πληστηριασμό θα πρέπει ο σέρβεσαι να πηγαίνει στον οφειλέτη και να του λέει κύριε, κυρία, πρέπει να σου προτείνω μια βιώσιμη πρόταση ρύθμισης. Δηλαδή δεν γίνεται ο άλλος να φτάνει στο παραπέντε του πληστηριασμού
2: και τους επιβάλλονται και πρόστιμα πλέον.
0: Και να τον αφήνεις επίτηδες να φτάσει εκεί για να πας μετά να κάνεις τη δουλειά που θες να κάνεις. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ο φιλέτης φυσικά θα ξέρει ακριβώς τι χρωστά, διαφορετικά θα παγώνουν οι τόκοι. Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις, αναλυτικές λύσεις και οντολογία όταν η απάντηση είναι αρνητική και άκουσε Γιώργο, άκουσε Κασιανή το σημαντικό.
0: Να προλάβω να σε ρωτήσω για αυτό που σου είπα, να μου απαντήσεις.
1: Ότι πρέπει να υπάρχει ένα φρένο στη διόκωση των χρεών. Δηλαδή δεν μπορεί μια οφειλή των 10.000 ευρώ να γίνεται 50, να γίνεται 60.000 ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ταβάνι εκεί. Από ό,τι έχουμε δει, θα υπάρξει μια χρήση ενός νόμου το 2004, όπου ουσιαστικά, και μένει να διευκρινιστεί, ουσιαστικά ο οφειλέτης δεν μπορεί για μια οφειλή, για παράδειγμα 10.000 ευρώ, να πληρώνει πάνω από το τριπλάσιο της οφειλής. Δηλαδή να πηγαίνει πάνω από 30.000 ευρώ.
2: Πάλι πολύ μου ακούγεται, Δημήτρη.
1: Εννοείται.
0: Κύριε Δημήτρη,
1: παρακαλώ, λοιπόν,
0: με μείωση στο μισό.
1: Λοιπόν,
0: κόβουμε το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πόσο λιγότερο θα πληρώνω εγώ και η Κασιανή στην Αγγλία?
1: Θα σου πω το εξής. Τώρα που το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου, θα σου πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο ποδικός φόρος κατανάλωση είναι 28 λεπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα ο μισός φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι 14 λεπτά. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό θα μπει και ένα ΦΠΑ 24%. Mm-hmm. Άρα μιλάμε ότι αν μειωνόταν στο 50% ο ειδικός φόρος κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο, η μείωση θα ήταν περίπου 16-17 λεπτά.
0: 16-17 λεπτά.
1: Στο κάνω τώρα.
2: Από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Αν ξεκινούσε σήμερα...
1: Ναι, αν ξεκινούσε δηλαδή σήμερα θα ήταν στο 95, μείον 15, χοντρικά το λέω, θα πήγαινε 1,80. Εδώ τι γίνεται. Ο ειδικός φόρος, το έχει γράψει η Real News εδώ και 2 εβδομάδες και η καλή συνάδελφος Σύση Σταυροπιεράκου με ρεπορτάζ, το οποίο λέει ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ουσιαστικά έμεσα να σβηστεί, να αναφύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα κάσιμα, και αυτό θα έχει να κάνει με την επιδότηση τόσο από το κράτος και να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά τη μίσου των τιμών στα κάσιμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εκεί που έχει φτάσει η ιστορία με τα κάσιμα και ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία και εδώ στην Αττική έχει πέσει αισθητά. Άρα υπάρχουν, δηλαδή σήμερα κοίταζα τον κύριο Κασιανή στη Φλόρινα, για παράδειγμα.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ήταν, ξεκίνησε η μέρα στη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί έχουν ανάγκη από πετρέλαιο θέρμανση.
2: Θες.
1: Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με μία τιμή που να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τις απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρης Χριστούλιας, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα
10: στους 103,3
9: με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοπόταμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση των παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Κηφισίας έως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ουρές στην Κηφισίας από Μαρούσι έως Ψυχικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7.
1: Με μουσική επιλογή της Μαρίας Ψάλτη. Γιατί σήμερα είπαμε η ελπίδα γενέθλια και λέει δεν θα βάλουμε το Σοκράτη.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 1979.
0: Η ελπίδα τα λέει όλα για το Σοκράτη. Θα μου πεις τα λέει όλα μέσα σε ένα βέβαια περιβάλλον. Πώς θα το πω τώρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μένει για το Σοκράτη, ο οποίος, όπως λέει και η ελπίδα, τελικά το κόνιο δεν το απέφυγε. Του το δώσαν οι Αθηναίοι. Για πολιτικούς λόγους.
1: Έχουμε δει και άλλες φορές ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν την Ελλάδα, ήταν σημαντική για αυτήν.
0: Μέχρι και στο Σοκράτη δώσανε κόνιο. Ναι, αυτό.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα ξέρετε αυτό που μένει, είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem.

0: προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σφυρτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, τώρα που έρχονται και τα τσαγάκια που χειμωνιάζει ο καιρός, είναι ό,τι πρέπει. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Και επειδή έχουμε ήδη υποδεχθεί τον Παναγιώτη Βολάνιο, καλημέρα Παναγιώτη και καλό μήνα, φίλε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να σου περιγράψω την εικόνα όπως τη δίνει ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη. Καλημέρα, λέει παιδιά, καλό μήνα. Μεγάλη προσοχή στην Αττική Οδό. Στο κομμάτι από Κάτσα ως αεροδρόμιο, πολύ ισχυρή πλευρική άνεμη. Ρηπές ανέμων, λέει, αναφέρει ο φίλος ο Ιωάννης.
1: Η άνεμη είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν σήμερα οι οδηγοί, γιατί θα έχει πάρα πολύ αέρα και θα έχει και βροχές αργότερα. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους και η κίνηση είναι εμφανής από νωρίς, γιατί σήμερα που προβλέπονται βροχές έχουν πάρει περισσότερο τα αυτοκίνητά τους από ό,τι συνήθως. Παναγιώτη.
2: Δύσκολο συνδυασμό η κακοκαίρια με την κίνηση. Δεν βοηθάει. Τα κάνει λίγο χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, πού να δεις όταν έχεις καύσωνα να δεις τι ωραία που είναι με την κίνηση.
1: Εκεί είναι χειρότερο για σένα που σε μέσα.
2: Έχω συνηθίσει το μηχανάκι να μην με επηρεάζει τόσο.
0: Καλά. Για πες τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις,
2: δύσκολα τα πράγματα πολύ. Στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα 8 οχημάτων.
1: 8 οχημάτων.
2: Ναι. Στην έξοδο για Έλιον. Στην κάθοδο υπενθυμίζω. Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων από Λυκόβρηση μέχρι Άνω Πατήσια. Πολύ δύσκολα εκεί. Οπότε ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχουμε εκεί ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίωση διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση έως Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχουμε ουρές οχημάτων και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα, στην αγαπημένη αυτή λεωφόρο του Γιώργου. Έχουμε και καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και βλέπω και κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εκεί στους δρόμους και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Έλα, από όσα αναφέρει ο Παναγιώτης, εμφατικά μένω στα προβλήματα αυτή την ώρα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Διότι και το κατερχόμενο, όπως είπε ο Παναγιώτης, ξεκινάει περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πίσω από τη μεταμόρφωση. Από το κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Λυκόβρηση θεωρείται.
1: Εναλλακτικές οδοί, παιδιά, τα Τοΐου και μετά Δεκελίας που κατεβαίνει και πάει προς Πατησίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχει μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια που έχει εκεί τα Τοΐου και η Δεκελίας, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από το να μπείτε αυτή την ώρα στο Κηφισό. Και ακόμη και η Λεωφόρος Δημοκρατίας, ενώ έχει κίνηση και στην έξοδο για Κηφισό και στη συμβολή με τη Φιλής, είναι πολύ καλύτερη γιατί μετά τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ανοίγει ο Κηφισός αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι μέχρι εκεί, μέχρι το ύψος του Ήλιον. Οπότε, αν μπορείτε να υπομείνετε λίγο τις καθυστερήσεις στη συμβολή με Φιλής και στην έξοδο για Κηφισό, είναι καλύτερο γιατί μετά για να κατεβείτε κάτω προς Πειραιά είναι άδειος ο δρόμος. Αλλιώς, τα Τοΐου και Δεκελίας με μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια.
0: Και στο ανερχόμενο του Κηφισού, επειδή τα ζητήματα ξεκινούν όπως σωστά είπε ο Παναγιώτης από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, έχει επιβαρυνθεί και η Λεωφόρος Αθηνών κοντά στο Κηφισό, γιατί είναι αρκετοί προφανώς που φεύγουν, βλέπουν τι έρχεται
1: μπροστά
0: και βγαίνουν
1: στην Αθηνών.
0: Προσπαθούν να φύγουν από Λεωφόρο Αθηνών και έχει τώρα μποτιλιαριστεί στα πρώτα μέτρα και η Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με το Κηφισό.
1: Υπομονή και προσοχή.

0: στην εντέλεια και να δουλεύει ρολόι και να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές και να το δουλεύουν. Και εσύ ως Χανιώτης που θα πας αύριο σε αυτό το νοσοκομείο, να λες στον νοσηλευτή που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, δώσε μου το 500 για 15 τετραγωνικά.
1: Εγώ αναγνωρίζω συγκίνηση στον θωρακοχειρουργό στο ηχητικό που έβαλες. Όχι ορχή, συγκίνηση. Λοιπόν, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν μπορούμε να συζητάμε τα ίδια θέματα για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τοπικές κοινωνίες και δεν είχαν την τύχη εκεί να έχουν συγγενήσει ακίνητο. Μην τους εκμεταλλεύεστε. Δεν είναι ο τουρίστας που ήρθε εκεί να σας αφήσει και να φύγει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων

0: της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και σας ευχαριστούμε. Βλέπουμε τα μηνύματα που ήρθαν με αφορμή το θέμα με τα ενίκια στα Χανιά. Συγκεκριμένη καταγγελία του θωρακοχειρουργού, πώς τον είπε στον κύριο.
1: Κύριο Στέφανος Παλιουδάκης, ναι. Υπό την νοσηλευτής που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει στο νοσοκομείο Χανίων, πληρώνει 450 ευρώ για ένα διαμέρισμα 15 τετραγωνικών που δεν είναι και στο κέντρο.
0: Και με την επιλογή να πάει σε ένα άλλο λίγο πιο άνετο, 40 τετραγωνικά, αλλά με 750.
1: Με 750 τα 40 τετραγωνικά. Ούτε στην Αθήνα δεν παίζουν.
0: Αυτό είναι ο ορισμός της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι. Και της αδιαφορίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς να το κοιτάμε το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.

0: τώρα. Μπες στο viscoariolandos.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Ο αγαπητός αφιερωμένος αυτόν, καλημέρα φίλε αγαπητέ. Κασιανή, δύο κύριοι συζητάνε μεταξύ τους και γνωρίζονται, λέει ο ένας, είστε από πύργο, λέει ο άλλος, ελέγχου, απαντάει ο δεύτερος, Ηλίας, λέει ο άλλος. Κώστας εγώ, χάρηκα. Αφιερωμένο στην Κασιανή και στον αγαπητό, γιατί μου λέει δεν έχεις καιρό να πεις μήνυμα, πώς είναι ανέκδοτο που θα ευνηδιάσει την Κασιανή. Ευνηδιάσα.
1: Καλό μήνα. Προσέχετε στους δρόμους. Έχουμε κακοκαιρία σήμερα. Έχει δυνατούς ανέμους. Να είστε προσεκτικοί. Παραδίδουμε σκητάλη. Όχι στον Ηλία, ούτε στον Κώστα. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Να προσέχετε. Καλημέρα. It's for people like
2: you that... Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.

Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100 FM.
1: Ζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Να μην αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, αποφάσισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Γιόγκο. Προηγήθηκε η αποχώρησή του από την αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Κοπενχάγη για τη σημερινή αναμέτρηση με τη Δανία, με την κόντρα του πλέον να κορυφώνεται με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Θέλω!

0: Ακούς κάτσου τι λέει το τραγούδι. Θέλω καφέ, επιγόντως.
1: Μα δεν σου φέρα καφέ.
0: Καφέ είναι αυτός που μου φέρνεις ή νερομπούρμπουλο.
1: Εγώ φέρνω νερομπούρμπουλο, δεν τρέπεσαι.
0: Παιδιά, το καλοκαιράκι έτσι μέχρι να μπούμε στο χειμώνα που μου φέρνει κρύο καφέ είναι νερομπούρμπουλο, δεν πίνεται με τίποτα. Το χειμώνα που το γυρνάω στο διπλό, το εσπρεσάκι μου το ζεστό, δεν μου το φέρνει στη σωστή θερμοκρασία.
1: Βρε, δεν μας παρατάς πρωί-πρωί, λέω εγώ. Δεν μας παρατάς. Δεν φτάνει που σταματάω και σου φέρνω τον καφέ σου.
0: Άλλο
1: έτοιμο.
0: Αυτό.
1: Και να ξέρετε.
0: Μην φεύγεις από το θέμα.
1: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι το έχει σε μία βάση. Είναι ο δικός μου και ο δικός του καφέ. Το αφήνω πάνω στο γραφείο και δεν κάνει το χεράκι του έτσι να πάρει το ποτηράκι με το καφέ να το πιει. Μου λέει, ο καφές. Δεν είναι ο καφές αγόρι μου, τι έχεις αγγείλωση στο χέρι έχεις και δεν μπορείς. Κάθε μέρα τον καφέ τον φέρνω. Πες την αλήθεια.
0: Και μου το δίνεις στο χεράκι.
1: Στο χεράκι, το πουλάκι μου τι να κάνω.
0: Το γιατί... νερομπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Οι, λοιπόν ξεκινάμε με καφεδάκι.
2: Ατάκι, καφέ, έφτασε.
0: Γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Για να μην ξεχνιόμαστε, 1η Οκτωβρίου, καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Ξεκινήστε λοιπόν την ημέρα σας με ένα καφεδάκι. Σήμερα που είναι και η ημέρα του και τη γιορτάζουμε παγκοσμίως. Μία από τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν απομείνει. Καλά. Τουλάχιστον ακόμα ο καφές είναι προσιτός, έτσι.
1: Προσιτός είναι, όχι για όλους πάντως, εγώ να σου πω. Γιατί εγώ βλέπω και συναδέλφους πια που βάζουν ρεφενέ και παίρνουν καφετιέρες και φέρνουν τις αμπούλες. Πώς λέγονται.
0: Σαμπούλες.
1: Αμπούλες, καλά, θα το έλεγα. Ή φτιάχνουν γαλλικό. Γιατί φυσικά όταν είσαι πολλές ώρες στη δουλειά, όπως εγώ πίνω τρεις την ημέρα, δεν συμφέρει να παίρνεις τρεις καφέτες. Παίρνω το πρωί και μετά στη δουλειά φτιάχνεις σαμπούλες που σου έρχονται πολύ πιο φτηνά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα καφεδάκι την ημέρα θα το πάρεις.
1: Γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ένα καφεδάκι θα βγεις να το πιεις. Δηλαδή να ξεσκάσεις λίγο, να περάσεις δύο ώρες λίγο πιο ευχάριστα έξω από το σπίτι. Κατάλαβες.
1: Εγώ γιατί... εκεί στην τραγάνα πάω πάνω κάτω.
0: Με τον καφέ.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνω έρχομαι στην τραγάνα κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς καφέ.
0: Πες τα κάτσου.
1: Εγώ τα λέω.
0: Σε πνίγει το δίκιο.
1: Με πνίγει.
0: Και ο καφές.

0: Όλα θα αυξηθεί και ο καφές.
1: Πώς σε σχολιάζει?
0: Θετικά. Αφού ακριβένουν όλα, θετικά.
1: Θα το περιορίσετε?
0: Το καφέ? Δεν πίνω καφέ. Μόνο τσάι.
2: Θεά, έτσι. Θετικά λέει, βλέπω την αύξηση του καφέ.
3: Τι με νοιάζει εμένα?
2: Μα εγώ δεν πίνω καφέ.
3: Δεν πίνω
2: τσάι.
3: Τσάι πίνει, γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
2: Θεά!
3: Τώρα μη με προκαλείτε, ναι. Ο Παλιάτσος το γράφει, νομίζω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Α, ναι. Καλημέρα. Λέει: Αμαλία, βάλτε μια μέρα λάδι μέσα στον καφέ να στρώσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Πιο γλυκό θα είναι από αυτόν που μου φέρνει.
3: Ναι, ναι. Καλά, θα δει. Παλιάτσε μου, καλημέρα.
2: Αυτό το κόνιο που μου φέρνει κάθε πρωί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νίκο το Σάνση, καλό μήνα στην Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά μαράκι. Καλό μήνα στο φίλο μας τον αγαπητό.
3: Ωχ, ωχ, ωχ, έχει δίκιο. Ο Γιάννης έχει δίκιο, μας ακούει ο φίλος μας και λέει, βρε, τι λέτε, τι κάψουλες, γιαμπούλες, έχεις δίκιο. Κάψουλες, λέγαμε, πάλι λάθος το πω. Κάψουλες, ο γιαμπούλες.
2: Έβαλα και εγώ το χεράκι μου.
3: Το έβαλε, Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά το έβαλε. Το χεράκι το καλαμαράκι, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και λέει, αυτό αμπούλες. Δεν είναι αμπούλες, είναι κάψουλες.
2: Καλημέρα, καλό μήνα στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει Μπρέντα Κακομύρογλου και υπέρτατε παραγωγέ.
3: Εγώ δεν είμαι Κακομύρογλου, έχουμε και μέτρα στήριξη. Σταματήστε να γκρινιάζετε.
2: Τώρα,
3: θα τα πω όλα εγώ. Και για τις 120 δόσεις θα πω. Πολύ καλό, σημαντικό μέτρο που έπρεπε ο Πρωθυπουργός να το έχει ανακοινώσει. Στη ΔΕΦ το ανακοίνωσε τώρα. Και για τους services, πάρα πολύ σημαντικά. Και θα μιλήσουμε και για τα καύσιμα. Γιατί έκανα μία έρευνα πανευρωπαϊκά. Πόσο έχουν μειώσει, υπήρξαν οι μειώσεις, γιατί ακούω κάτι για ευρωπαϊκές χώρες. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Να τα πω εδώ όλα.
2: Καλά, παιδιά, μην κάνει έτσι.
3: Όχι, γιατί.
2: Παιδιά, μα τη δείτε, χτυπιέται, βρετοζή, δηλαδή πραγματικά βγαίνει από μέσα τη.
3: Όταν έρχονται μέτρα στήριξη, χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι.
2: Ναι. Καλό μήνα στον Θανάση, τον Καβοντορίτη. Ναι. Καλημέρα και καλό μήνα και στο φίλο μα τον Φάνη.
3: Οχνάκι φωτεινή, Αμαλία κάψουλε, όχι αμπούλε. Δεν το πάω εγώ. Το είπε και ο Καλαμαράκη. Μιλήσα
2: εγώ, παίρνω την ευθύνη. Ο Φάνης λέει πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία το καφεδάκι του Ιωσήφ. Αμαλία, πρέπει να προσέχεις.
3: Καλημέρα στο Βασίλη που μας ακούει στην Πετρούπολη.
2: Καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Παράσκο. Καλό μήνα και καλή συνέχεια στο χωράφι. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζαλίκη. Εδώ είστε πουλάκια μου, έτσι πρωί πρωί. Καλημέρα στη Ρένα με καφέ φίλτρου. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Ναι, εντάξει παιδιά, το είπαμε, το παίρνω εγώ πάνω μου. Τάσο, ναι, τελικό στον Ήπια με τον καφέ. Ενώ ο Μανώλης από τη Στουτγκάρδη λέει. Για πες τι λέει ο άνθρωπος.
3: Μήπως βάζει ύποπτε σαμπούλη η Αμαλία στο καφέ του Ιωσήφ? Ναι, το κάνω σαν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Κβαντίστρια. Γιατρός έτσι δεν λέγεται, κβαντική ιατρική.
2: Και σαμανική.
3: Και σαμανική. Αυτά κάνω και εγώ τώρα. Να του βάλω μια μπούλα από αυτές που δίνανε εκεί αυτά τα ματζούνια. Να δω πόσο θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει.
2: Καλημέρα, καλό μήνα στο Βάιο, ο οποίος λέει Ελευθερία Τζανακούλη φωνάρα, θέλουμε να την ακούμε.
3: Ναι, η ελευθερία μας, το κορίτσι μας εδώ, που έτσι πρόσφατα εντάχθηκε εδώ στην ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Εξαιρετική, καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα. Γλύκανε λίγο, μωρί, λέει. Γλύκανε, μην είσαι κακοψοφωνάχης.
3: Και ο Κώστας λέει, ναι ρε φίλε, κάψουλες, αλλιώς θα σε στείλει με αμπούλα στο διάστημα. Βρε τι είστε, πρωί πρωί, δηλαδή είπα να σας πω για τα μέτρα, για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα. Έχω φαγωθεί από χθες με το καλαμαράκι.
2: Παιδιά, την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μου στέλνει SMS, μην τυχόν και χάσω το θέμα, ότι έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
3: Βέβαια.
2: Έστειλε λοιπόν επιστολή ο Ελληνάς Πρωθυπουργός και τι ζητάει? Ζητάει λοιπόν ρήτρα διαφυγής.
3: Ακριβώς.
2: Και επίσης να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει.
3: Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι
2: από τον ΦΠΑ.
3: Ακριβώς, σου λέει, δώσε μου τη δυνατότητα τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα δώσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες.
2: Ακριβώς. Ναι.
3: Για να δούμε τι θα πει η Ούρσουλα. Και εγώ θέλω να σκέφτομαι τώρα, φαντάζομαι, την αντίδραση της Ούρσουλας όταν πήρε την επιστολή από το Μητσοτάκη.
2: Α, την έχουμε. Αυτό. Την έχω. Την έχω, παιδί μου, γιατί δώσε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Σήμερα έχουμε δύο παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Να τις πω τώρα έτσι στα γρήγορα. Η πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είναι ο Έλληνας επιβάτης τις πτήσεις της Fly Dubai.
3: Καλή αποκλειστικότητα έχει αυτή η εκπομπή.
2: Βεβαίως, που βρέθηκε στο πιλωτήριο και

0: έδωσε μάχη εκεί για να αφοπλίσει τον συγκυβερνήτη. Είναι η μοναδική μαρτυρία Έλληνα που υπήρξε εκεί στο αεροσκάφος. Και η δεύτερη είναι η αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Αυτό θέλω.
0: Όταν χθες πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες. Όταν έφτασε λοιπόν η επιστολή και την έλαβε η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
2: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Με στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά μη φαντρίτα να μου σκίσεις το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που ποπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
1: Αφού χάρηκε τόσο πολύ η Ούρσουλα,
0: έτσι
1: πιστεύω.
0: Έτσι έγραψε στην επιστολή.
1: Αποκλείεται.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Ο Μητσοτάκης αποκλείεται να το έγραψε αυτό. Αλλά πιστεύω, εφόσον τόσο πολύ χάρηκε η Ούρσουλα με την επιστολή του Μητσοτάκη, να του κάνει και το χατήρι. Δηλαδή, δεν ζητάει και τίποτα περίεργο άνθρωπος.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Αυτονόητα ζητάει ο Πρωθυπουργός. Κάντε το, να τελειώνουμε όμως.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, έχει δίκιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι λέει, ρήτρα διαφυγής. Ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες θα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα για τη ρήτρα διαφυγής διαφωνούν οι Γερμανοί. Έχουν στυλώσει τα πόδια οι Γερμανοί, δεν βλέπουν που έχουν φτάσει τη δική τους οικονομία, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η Volkswagen παίρνει πίσω όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Φυσικά, δεν κατάλαβες. Εκεί, επειδή ακριβώς έχει υποστεί πλήγμα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που στηρίζει το ΑΕΠ το γερμανικό λόγω των κινέζικων εταιριών, έχουν απολύσεις και τώρα. Ξέρετε τι γίνεται εκεί στη Γερμανία. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι όλα είναι καλά. Και πάλι θέλουν. Πάλι την ίδια συντάξη. Τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Θέλουν οι Γερμανοί.
0: Φόρτωσε, παιδιά.
1: Οι Γερμανοί πάλι στην Ευρώπη περικοπές. Ρε, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν βλέπετε ότι αυτό στραγγαλίζει τις οικονομίες και τις χώρες. Δεν το βλέπουν δηλαδή. Τι άλλο θέλουν.
0: Οι Γερμανοί λοιπόν λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Πέφτει άλλη πρόταση στο τραπέζι από τους Ιρλανδούς. Να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και τι λέει η Κομισιόν. Ναι, καλή ιδέα είναι, αλλά αυτή θα πρέπει να την πάρετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε να την πάρουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το συζητήσει ο καθένας στη χώρα του.
1: Α, ωραία.
0: Λένε.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα, παιδιά, έγινε και αυτή η περίφημη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Επειδή είμαστε έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι.
3: Εν τω μεταξύ, χθες οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέληξαν σε αποφάσεις. Μία διαπίστωση έκαναν, Ματίνα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, με υψηλές τιμές και περιορισμένα βραχυπρόθεσμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
0: Κατέληξαν σε διαπίστωση.
1: Εντάξει,
0: η Υπουργή Ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έκαναν διαπίστωση ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά τα ακούς και τρελαίνεσαι και λες εκεί στην Ευρώπη, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες των Ευρωπαίων πολιτών. Τι ακριβώς κάνουν, γιατί τους έχουμε και για διαπιστώσεις. Εδώ πέρα καίγεται το πελεκούδι. Βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην. Και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και αυτοί κοιμούνται βαθύ ύπνο. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Και σου λένε οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι Βόροι, δεν είναι μόνο Γερμανοί, γιατί έχουν και τους δορυφόρους τους. Έχουν και τους δορυφόρους τους. Και σου λέει όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρήτρα διαφυγής και άλλες περικοπές. Αυτό, αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Και τις επιπτώσεις υπάρχουν και για τη γερμανική οικονομία. Δεν το βλέπει ο Μέρτς, ο οποίος τρίζει καρέκλα του. Απορώ πραγματικά. Δεν.
0: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, καλό μήνα και σε σένα. Είστε ένα πολύ ωραίο δώρο, λέει, για τα γενέθλια που έχω σήμερα. Κλείνω τα 54. Από εδώ και πέρα δεν θα σβήνω τα κεριά στην τούρτα, αλλά θα τα ανάβω.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά. Αγαπητέ φίλε.
4: Happy birthday to you, darling.
0: Να τα εκατοστήσεις με υγεία. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμπούλες βάζουμε στα γατιά για τους ψήλους. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα,
1: καλό μήνα σε όλους.
0: Αυτά που λέτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν στη διαπίστωση.
1: Ναι, ναι. Κάτι,
0: από κάπου να ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατέληξαν σε μια διαπίστωση ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Από εκεί και πέρα τα ακούσατε. Όχι η Γερμανία σε ρήτρα διαφυγής, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ.
1: Αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα είναι, ξέρεις τώρα, πια αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι με τίποτα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, η κάθε χώρα εννοώ. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο πάντα σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να. Τι να πω, να θελοτυφλούν, να μην τους ενδιαφέρει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι η Ursula von der Leyen της απέστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός, μήπως και μας αφήσει και. Τι θες, την επιστολή?
0: Ναι, δεν ακούσαμε.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, μήπως λέω.
0: Πάντως εδώ είχαμε χθες τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα μέτρα στήριξης, κυρίως τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη για το επόμενο 15ήμερο. Και λέμε 15ήμερο γιατί θα γίνει και πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 του μηνός. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση του ντίζελ.
5: Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρολοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα καύσιμα για να μην. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν είναι 20 λεπτά, δηλαδή, αν πάτε σήμερα στην Αγγλία θα δείτε 20 λεπτά κάτω. Είναι συν άλλα 5 λεπτά. Έτσι, αλλιώς τα 15 λεπτά υπήρχαν. Έτσι, στον ντίζελ κίνησης. Άρα γίνονται άλλα 5 λεπτά. Βεβαίως αυτά μέτρα είναι κάθε 15ήμερο. Έτσι, και παραμένουν τα 10 λεπτά επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συν 5 λεπτά. Γιατί εδώ βλέπουμε και μία. Τέλος πάντων, συνεισφορά των. Των δηληστηρίων σε όλο αυτό το κομμάτι στήριξης για τα μέτρα στα καύσιμα. Άρα, συν 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης. Τα 15 λεπτά υπάρχουν, το ξαναλέω, γιατί ο κόσμος μπορεί να περιμένει να πάει στην Αλέκη για να δει μείον 20 λεπτά.
0: Για να δει 20 λεπτά.
1: Το λέω. Έτσι, και 10 λεπτά παραμένει η επιδότηση για την αμόλυβδη. Αυτά είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα δούμε νέες ανακοινώσεις στις 13-14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί εχθές ναι, περιμέναμε τα καύσιμα, αλλά η έκπληξη ήρθε και με τις 120 δόσεις. Αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας.
0: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Ένα ναι. πολύ θετικό μέτρο, το οποίο το είχε προτείνει αγορά. Και η αντιπολίτευση.
1: Και το Πασόκ φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, αυτό θα το πω.
0: Αλλά και η αγορά το είχε ζητήσει αυτό το μέτρο και το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Περισσότερα θα μας πει αναλυτικά η Αμαλία για το τι συμβαίνει ναι. με τις 120 δόσεις, αλλά και με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους services.
1: Πολύ θετικό.
0: Θα μας τα πει η Αμαλία αναλυτικά λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν λοιπόν στο θέμα των καυσίμων, αυτή είναι η επιδότηση 20 λεπτά. Πείτε μας εσείς τι τιμές βλέπετε σήμερα στα πρατήρια.
1: Ακριβώς. Αν έχει περάσει αυτό τα 5 λεπτά, αν έχουν περάσει αυτά στην Αντλία, πρέπει να έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα στην ημέρα για να είμαστε και πιο ακριβείς.
0: studio@adrialfm.gr λοιπόν για τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι γράφει το ταμπλό σήμερα το πρωί, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
6: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ακούσουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο τον λαό.
8: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
6: Εμείς τα λέγαμε το 19 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
0: Αυτές λοιπόν ήταν και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Να ακούσουμε όμως και τις αντιδράσεις των πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Στο άκουσμα αυτών των μέτρων, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Αυτοί πηγαίνουν στο βενζινάδικο και βλέπουν τις τιμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν και οι πολίτες στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
9: Για εμένα είναι λίγα τα 5 λεπτά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
10: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουμε ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
11: Θέσμα τώρα, τι να πω.
12: Είναι βοήθεια.
11: Κορυδεύουμε τον εαυτό μας.
13: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
0: Έτσι λοιπόν υποδέχθηκαν και οι πολίτες τα νέα μέτρα στήριξης. Τους φαίνεται λοιπόν μηδαμινή αυτή η βοήθεια, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, είναι 5 λεπτά επί της ουσίας.
1: Και έχει ανέβει πολύ τιμή.
0: Τιμή που βλέπαμε μέχρι και χθες.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντως και άλλες χώρες που έχουν μειώσει το δικό φόρο κατανάλωσης, να σας πω ότι περίπου

0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση,
1: Μέως.
0: Δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι υψηλό.
1: 5,84
0: είναι, 5,84.
1: Είναι των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι δύο μέτρα τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, τσουπ, να το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη.
1: Έλα, Μουλάνιο. Παναγιώτη, και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
2: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί αυτή την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα

0: να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο, ωστόσο, είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Να πούμε ότι είχε εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 ακριβώς για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
2: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
1: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
2: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
1: Οπότε ειδικά στην Κρήτη περισσότερη προσοχή σήμερα αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια, λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
2: Κάπως έτσι.
1: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
3: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα που είχε πάει, εντάξει. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Δεν έκανε για μοντέλο, όπως λέει ο Λάκης Γαβαλάς.
2: Δεν έκανα, όχι.
1: Λόγω ηλικίας είναι και ύψος. Εντάξει, δεν έχει. Καταλαβαίνετε.
2: Δεν είναι και πρωτομπόι, θες να πεις.
1: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένοι, οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Όλοι μας ακούνε. Ακούει ο Γιάννης, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει οι φίλοι μας, είναι. Η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει, χαμός από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
1: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
2: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
1: ο Λευτέρης.
2: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
1: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη.
4: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στο Μεταλλή Εμπορίου Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδελφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα και καλό μήνα στην Φωτεινή. Στέλνει μήνυμα από τα Σπάτα. Το πετρέλαιο λέει κίνησης 2,096 σήμερα το πρωί στα Σπάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Φωτεινή για την ενημέρωση. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Στα Lidl λέει έχουν φέρει ήδη και μελομακάρονα. Τσίμπησα. Άμα αρχίσω από τώρα τα μελομακάρονα, Ελισάβετ, άστα να πάνε. Καλημέρα Λέλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι πάντα να χαμογελάς. Έτσι και να φτιάχνουν τα πρωινά σου. Ευχαριστούμε Λέλα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία λέει το μέτρο για τις οφειλές ήταν ακόμα καλύτερο εάν έσβηναν και τους τόκους. Αναφέρεται στους τόκους οι οποίοι έχουν μπει στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επειδή προσπαθώ να δω λίγο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, εάν μπορούμε όσοι έχουμε μπει σε μια άλλη ρύθμιση να μπούμε.
0: Για τις 72 είπαμε ότι μπορούν να μεταφερθούν.
1: Ναι, αλλά γενικότερα είναι στις 24, αν είσαι 60 δόσεις μας υποφίλος μας και είναι συγκεχημένα τα μηνύματα που λαμβάνω. Δεν θέλω να δεσμευτώ. Αν μπορούμε σε λίγο να βγάλουμε τον φοροτεχνικό, τον και το φραγκιαδάκι να μας δώσει.
0: Φυσικά.
1: Τρία να πούμε να τον βγάλουμε για να μας δώσει. Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, λίγο μόνο σου για να κανονίσω να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Κάνε παιχνίδι. Κάτζου, κάνε παιχνίδι. Αχ, θα αναπνεύσω ελεύθερα για λίγο. Καλημέρα και στον Παντελή, στο Ζεφύρι.

0: σας και για τα καύσιμα και για το μέτρο για τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, αλλά και για το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Κακά τα ψέματα, αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Να πούμε επίσης, σήμερα έχουμε αθλητική δραστηριότητα. Αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για την πρώτη κατηγορία του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας απόψε το βράδυ απέναντι στην Ολλανδία. Πάμε λοιπόν για μία ακόμα νίκη για τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως καταλαβαίνετε, η Τούμπα θα είναι καμίνη. Χθες για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Βιλερμπάν με 102-79, ενώ Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον φορτεχνικό, τον Νίκο το Φραγκιαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που αφορούν τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δώσ' μας λίγο την ακτινογραφία αυτής της ρύθμισης. Ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση?
2: Λοιπόν,
1: επιγραμματικά, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Συγγνώμη τώρα.
2: Όχι, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό ήταν κάτι το περίμενε η αγορά, το είχε ζητήσει. Αυτοί που έχουν οφειλές αρρύθμιστες μέχρι 31 Οδεκάτου του 24, αυτό τουλάχιστον είπαν από το οικονομικό επιτελείο, θα μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Αυτό που μένει να δούμε και είναι το σημαντικό να διευκρινιστεί είναι ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν μπορείς να βολέψεις εντός εισαγωγικών μόνο αυτούς που έχουν οφειλές αρρύθμιστες και να αφήσεις έξω κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει, έχουν μπει σε ρυθμίσεις, όπως είναι των 60 δόσεων, όπως είναι των 72 δόσεων.
1: Έχουμε μηνύματα για τις 60 δόσεις, γι' αυτό κιόλας σε καλέσαμε.
2: Ακριβώς. Αυτοί που έχουν τις 60 δόσεις, 72 δόσεις, υπάρχει το απεσιόδοξο σενάριο ότι δεν θα μπορούν να κάνουν μετάπτωση στην καινούργια ρύθμιση, αλλά αυτό μένει να το δούμε όταν θα βγει η σχετική απόφαση και η κύκλος θα δίνει τις οδηγίες. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί ουσιαστικά το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε πολύ επιγραμματικά. Θεωρώ ότι δεν θα τους αφήσει απ' έξω, γιατί δεν θα είναι δίκαιο.
0: Οι πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον για τις 72 δόσεις έλεγαν ότι θα μπορούν να μεταφερθούν στο πρόγραμμα των 120 δόσεων.
2: Θα μπορούν να μεταφερθούν, γιατί αν κρίνω από την ημερομηνία, από την καταληκτική ημερομηνία οφειλών προς ένταξη, η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι μέχρι 31 Δεκάτου. Είναι οφειλές 31 Δεκάτου του 23.
0: Άρα 24.
1: 24 τώρα.
2: Το 72 δόσεων, μισό λεπτό.
0: Α, τον 72, ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Η 120 είναι 31 Δεκάτου του 24, οπότε συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές αυτές. Άρα είναι λογικό να μπορεί να γίνει μετάφραση. Το θέμα είναι να μπορούν να ενταχθούν και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, έτσι, και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, όπου είτε ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί και δεν την εξυπηρετεί, είτε έχει ενταχθεί και την εξυπηρετεί με δυσκολία, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να διευκολυνθεί, γιατί ευνοεί και τους δύο. Και το κράτος που θα εισπράξει τα λεφτά και το φορολογούμενο μπορεί να έχει, ας πούμε, να εκδώσει φορολογική ενημερότητα και να μπορεί να κάνει τις δουλειές του.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί ρωτάει ο Σπύρος, πότε περιμένουμε να ανοίξουν οι 120 δόσεις?
2: Θεωρώ ότι θα ανοίξουν το συντομότερο. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο
1: χρονοδιάγραμμα.
2: Κάποιο χρονοδιάγραμμα ακριβές, αλλά από την πρόθεση της κυβέρνησης, τώρα βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, να διευρύνει λίγο τις προσδοκίες. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ανοίξει, ποιοι μπορούν να ενταχθούν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Φραγκιαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είσαι καλά.
2: Εννοείται, ευχαριστώ.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή. Ναι. Όταν θα έχουμε καθαρή την εικόνα, τότε θα μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε. Αμαλία μου λέει: πώς τον αντέχεις?
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης. Ναι. Από την άλλη, ο Μιλτιάδης λέει: καλαμαράκι, μην πειράζεις άλλο την Αμαλία μας, την κοντή ηλικιωμένη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλημέρα. Είναι και σήμερα και Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων. Ναι. Χρόνια
1: ο
0: πολλά.
1: Ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανος είπε να σου πούμε χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η κυρία Αμαλία Κάτζου κάνει συνεχές ρεπορτάζ. Είναι εδώ στα τηλέφωνα, μηνύματα. Εδώ, έχει πάρει φωτιά το κινητό της Κάτζου. Πουλάκι μου, εσύ.
1: Παιδί μου.
0: Τραγάνα μου.
1: Φιλαράκι μου. Θα πω στην τραγάνα πάνω κάτω όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαι. Με καφέ.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του

0: που συναντάς τα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που...
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Παρατηρείτε επίσης τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού έως τη Νέα Σμύρνη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ΡΟΑ χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο κυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, εν όψη του σημερινού αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αντίπαλός μας διανύει την καλύτερη στιγμή αυτήν την περίοδο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 η Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα την νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και...
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είσαι όμως στις 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε, ή αν έχετε παλαιά χρέη αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία στο, κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις, γιατί αφορά
1: χρέη
0: των τελευταίων δύο ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις ουσιαστικά

0: καλύτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτα ζεστό τον καφέ του Ιωσήφλια Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στείλει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής. Και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δική τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το
0: εσείς
1: ξέρω,
0: θα μας πείτε για τις τιμές, ναι, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα, Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη
1: και
0: 112, προσοχή,
1: έτσι, στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους έτσι, που τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για αλαζονία.
0: Τι σε κάποιους? Στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα.
1: Να ξεκαβαλικέψουν, είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακριβώς. Η κυρία Μπακογιάννη, χθες λοιπόν, υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έστειλε το μήνυμα, ακόμα και το ύφος λέει
1: ναι.
0: Μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε, ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε, το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη, ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όπως αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκαιο, παιδί μου. Δηλαδή έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας.
1: Ναι.
0: Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει κουμπάνει και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε: τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβή είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι λέει ξαφνικά έχουν γίνει. Η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση, σίγουρα. Και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τη

0: συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Αυτό ακούγεται και λογικό.
0: Πολύ λογικό.
1: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Λέπας Greece στο Instagram.
0: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
1: Καλό μήνα και στην Αγγελική, να είσαι καλά Αγγελικά μας, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο-Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Ακούστηκαν όλα τα κόμματα. Έτσι. Αλλά μάλλον εσύ δεν άκουσες. Let's forget about tomorrow. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή όμως ημέρα και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Είναι 1η Οκτωβρίου, σήμερα λοιπόν είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος λοιπόν κηρύχθηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική εορτή για την Κύπρο μας, χρόνια πολλά στους αδελφούς μας.
0: Χρόνια πολλά.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX. Το οποίο βεβαίως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν
1: ένα
0: στέλνονται
1: μήνυμα. Στέλνονται
0: μηνύματα. Ακριβώς.
1: Έτσι, στέλνονται μηνύματα και ξαναλέω, πολύ σημαντικό η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρο μας, με την ελπίδα και την ευχή κάποια στιγμή να δοθεί λύση και να επανέλθουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους, αυτά τα οποία έχασαν το 1974.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και να υπάρχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά,
1: Μανώλη
0: μας. Μανώλη
1: μου.
0: Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ τον Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Ελένα στο Πόρτο Ράφτη. Να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα τη εκπομπή, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι? Απεργίες. Αλλά είναι, το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000
0: εργαζόμενους. Εργαζόμενοι, καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσω με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες.
2: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάλλιστα κυριάρχησε αυτό το μήνυμα, κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
0: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
2: Ακριβώς.
0: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι. Επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσο από το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής στο ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
0: Εντάξει, και είναι οι κανόνες για τους σέρβισες, είναι πολύ θετική προς θετική κατεύθυνση, έτσι.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι. Τώρα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικό στέλεχο, είναι η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όπως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση. Κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
0: Ναι.
2: Ευθεία απάντηση.
0: Ευθεία,
2: δεν
0: ναι.
2: θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει το λόγο γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρό μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα και όλες τις μέρες, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί ξαναλέω ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία. Ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
0: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
10: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
17: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... χτύπα να επιτελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
0: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
18: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
12: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
19: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
20: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με Ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτσου που λέτε τώρα, ναι, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι.
1: Λογικό.
0: Make-up, έτσι, εκεί που πήγαινε στα νιάτα της και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα εκεί με τις δισκοπάλες.
1: Ναι, φύγαινα,
0: τους καπνούς.
1: Ωραία ήταν.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι μικρός.
0: Εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπ. Μετά, κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπ, αφού το Ιουλίου του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι. Τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εισοδήσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, και να ψηφιστεί και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Χρόνια πολλά, λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα, φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη. Ορέστη, φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
1: Λέει ότι είχε φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζόλες. Όλο, συνέχεια. Από το πρωί το βράδυ. Αστακούς και μπριζόλες.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζόλες. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζόλες. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα,
1: στο
0: παιδιά, στους αστακούς και στις μπριτζόλες,
1: ναι,
0: και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες. Πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του ήρθε καμιά άλλη έμπνευση εκεί και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε, ναι, άλλα θέματα. Κατάλαβες, εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει πάντως ο Πολ Σμαρτ, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Κιμ, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά, λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: εκεί
1: τρώει
0: έκανε σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρι.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει... χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις?
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από,
1: ακριβώς,
0: κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτός είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι,
0: και
1: με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα, Μάνο. Επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω εγώ αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα, κύριε.
0: Ήτανε, τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε. Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν. Πώς κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως ήμασταν μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήτανε,
0: πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Ήτανε,
0: Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ. Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε,
1: ναι,
0: σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο.
1: Σε κάποιο κτίριο.
0: Να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι.
0: Εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ναι. Πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν με τους
1: πιλότοι κυβερνήτη. Που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης,
0: βέβαια. Ο οποίος έβλεπε αυτή τη σειρά, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης και. Γιατί γελάζα.
1: Hey, δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τι λέω από χθες, τι σου λέω, ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο εκεί. Ναι. Από είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη, ναι, και τον συγκυβερνήτη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί, μπράβο, τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που κάνει στην εκπομπή του, ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Mm. Αυτό σου λέω. Αυτόπτης μάρτυρας. Έλληνας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή. Έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ. Γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: Πάμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάλιρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάλιρο γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα κνέικα, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου. Με του εσύ Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε καθένα και μεγαρίστηκα. Είσαι αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει, είμαι, με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν θα έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Τι θες εσύ, ποιος το έκανε αυτό. Ομολόγα, Σαπρανίδης, ποιος.
3: Ένα ασχολητός από εδώ μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, ο Βασίλης Ράης εδώ.
0: Μάλιστα,
1: και λένε, εντάξει, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που τόλμησες.
0: Θα τιμωρηθείς παραδειγματικά.
3: Θα τη δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Παναγιώτη μου, έλα. Μην κάνεις τον ήρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω.
1: Μπράβο,
3: το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα.
4: Μου κακομιλά σε μένα και θα φύγω. Ακούστε πάνω πουθενά.
0: Να φύγεις τελείω. Συνέχισε, Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, κλείστο, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη Ριοίσου Αμπελοκήπους και στα δύο έρμα της Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολείο.
1: Έχει δημιουργήσει σχολείο σίγουρα. Ο Ιωσήφ, συνονόματό σου. Βρε, παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι. Είστε υπέροχοι και θα ήθελα να έχετε και εικόνα να σας βλέπουμε και όχι μόνο να σας ακούμε. Μην το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο. Αλλά
1: πρέπει.
0: Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Και εκείνος θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social media, θα ανεβάσουμε βίντεο. Τι θέλεις εσύ, λύσαξες με το γράμμα. Τι θέλεις με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλεις το γράμμα.
0: Έρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Έχει κολλήσει.
1: Ο Κυριάκος την Ούρσουλα. Όχι, καλά
0: ακούσει.
1: Έκανε και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια της την επιστολή. Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα. Ναι. Τώρα έχουμε και την αντίδραση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Μη στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά μη εφαντρίτα μου σκίσει το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το. Αχ, σιγά σιωπή. Αγάπη μου για σένα, που κοπιάστε δεν θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Ου, διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Real FM.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
15: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστική. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: I will always be. Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε, θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε εσένα, Βασίλη, καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε ο Σύγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη
1: κλειστού τύπου.
0: Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πενελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πενελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι, και ο Παντελής, καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ, είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται βολούς, εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόρφι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε
1: ναι.
0: Το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγει. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είχα πάρει, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει πτάξει, όταν πιάνεται ξαπίνη. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινή σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαμπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος
0: το...
1: όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Θα μαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τρίμερο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolus Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolusresort.com και στο seajets.com. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μόρις. Είναι τέσσερις συσκευές, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν λέει σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στον Μηλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Έτσι. Εντάξει, θα περάσει η κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά. Και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ναι. Καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από
0: του.
1: Από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: αυτό.
0: Του.
1: Θέλει να την βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέω μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ. Ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Άνω Πατήσια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Επιποδώσει πολιτική προστασία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Ήχησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα για τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά έμειναν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Roots Race. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Σε 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπηγορκο, προχώρησε η αστυνομία.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ με 98-73 κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μπήκαμε στον Οκτώβριο. Με φουλ φθινοπορεινό καιρό, έως και χειμωνιάτικο τον λέει κανείς, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σίγουρα στα βόρεια, θερμοκρασίες πολύ χαμηλές και φαίνεται ότι σήμερα θα είναι ήδη είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, θα είναι ακόμη πιο έντονα στη συνέχεια, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου είχαμε και 112 στο Ρέθυμνο και σε μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον Τάσο Αρνιακό για να μας δώσει την εικόνα και κυρίως να μας πει για τα μελούμενα. Φαίνεται ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι την Κυριακή. Να ευχηθούμε να μην έχουμε μεγάλες ζημιές, να ευχηθούμε να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε μεγάλες ζημιές.

Τώρα το θέμα της συζήτησης από χθες είναι χωρίς αμφιβολία οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όπως ασκούμε κριτική,

κυβέρνηση. Μπράβο στον Πρωθυπουργό που δεν είχε κανένα δισταγμό να υιοθετήσει μια καλή πρόταση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας ανακούφιση, σημαντική ανακούφιση και σε πολίτες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια έπαιξε ρόλο στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης και στην ανακοίνωσή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια πιέζει πάρα πολύ και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ανάσα, θετική πρωτοβουλία. Να πούμε το μπράβο που αναλογεί στην κυβέρνηση και ό,τι προτείνει η αντιπολίτευση πρέπει να το ακούει και σωστά πράττει η κυβέρνηση με ανοιχτά αυτιά να μετράει το κόστος, να μετράει όμως και τις θετικές επιπτώσεις που φέρνει το όποιο μέτρο στην ελληνική κοινωνία και να παίρνει τις αποφάσεις της. Όπως σημαντική είναι και η ρύθμιση που αφορά τους σέρβισερς. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι μια θετική ρύθμιση που βάζει ένα φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ όταν αυτοί θα κάνουν τα γνωστά, αυτά που όλοι ξέρουν. Βάζει αυστηρότερους κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία για τους servicers. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα την περιμένουμε και θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά μέσα στον Οκτώβριο, όπως μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει στη Βουλή επίσης η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Όσοι είναι στις 72, πληροφορούμε ότι αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούν να μετακινηθούν στις 120. Αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και για άλλους. Όσοι έχουν αρρύθμιστα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα μπορούν και αυτοί να πάνε στις 120 δόσεις. Τώρα, αντιθέτως, δεν θα ακούσει μπράβο από μένα σήμερα το πρωί η κυβέρνηση για ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Θεωρώ ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το πετρέλαιο κίνησης δεν ήταν γενναία. Ήταν τόσο όσο 15 λεπτά από την πλευρά της κυβερνητικής ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, άλλα 5 λεπτά από σήμερα βάζουν τα διυλιστήρια, δηλαδή 20 λεπτά κάτω. Αλλά όταν το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,20 τόσο, τα 20 λεπτά δεν κάνουν την τρομερή διαφορά. Δεν κάνουν τη διαφορά που περιμένει ο εργαζόμενος, τη διαφορά που περιμένει η επιχείρηση, τη διαφορά που περιμένει η κοινωνία. Και γι' αυτό, έτσι όπως κατέβαινα το πρωί, πέρασα και μία από την Παναγίτσα εδώ στη Κηφισιά και άναψα μια λαμπάδα να συγκινήσει την Φόντερ Λάιεν η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πας και δώσει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ώστε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τα μέτρα να είναι πιο γενναία η παρέμβασή της. Και τώρα θα μπορούσε να το κάνει, μετρά το κόστος προφανώς και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, πώς θα εξελιχθεί η κρίση στον κόλπο και πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν έχουμε και μια οικονομία σαν τη γερμανική, δεν έχουμε μια οικονομία που να μπορεί με μεγάλη ευκολία κανείς να αναδεχθεί το πράγματι υψηλό κόστος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 4 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για το κρατικό ταμείο.

Βέβαια, επίσης θα συμφωνήσω ότι πρέπει συνολικά να βλέπουμε την εικόνα των, των μέτρων, με την έννοια ότι σου λέει η κυβέρνηση από την πλευρά της ότι μπορεί να μην

0: έχω τη δυνατότητα να κατεβάσω πάρα πολύ την τιμή στην Αντλία, αλλά λίγο με τις 120 δόσεις, λίγο με αυτά που δόθηκαν στη ΔΕΘ, λίγο με την πίεση στους servicers να χαλαρώσουν την πολιορκία στα νοικοκυριά, δημιουργώ ένα καλύτερο περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι βλέπεις για τις επόμενες ημέρες? Φαίνεται ότι η Κρήτη θα έχει πολύ ισχυρά φαινόμενα.
1: Πράγματι, θα έχει ισχυρά φαινόμενα και μάλιστα θα συνεχιστούν, Νίκο, μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος θα χωρεστεί από τις βροχές και φοβάμαι ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα, το πού και πόσο δεν γνωρίζω. Εκείνο που παίρνω όμως με βεβαιότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο οροπέδιο του Λαστιθίου, στον Τερμιάδο, έχει βρέξει νερό όσο ρίχνει 2 από τον Οκτώβριο. Ολόκληρο τον Οκτώβριο.
0: Έχει ήδη ρίξει νερό όσο ολόκληρο τον Οκτώβριο συνήθως.
1: Για 10 ώρες από τα μεσάνυχτα και εκείνη η μέρα. Στο οροπέδιο του Λαστιθίου και στην ευρύτερη περιοχή βεβαίως, επίσης έχει πέσει πολύ νερό στα ορεινά των Χανίων και του Ρεθύμνου. Και συνεχίζει η βροχή να πέφτει συνεχώς και συνεχίζεται η βροχή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Υπακοή στις οδηγίες το 112, αλλά κυρίως να αποφεύγουμε τις ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή τα ρέματα που μέχρι τώρα θα είναι στεγνά, να προσέχουμε πολύ, ιδιαίτερα οι τόπιοι, να περνάνε από ρέματα που κατεβάζουν όχι μόνο νερό, κυρίως λάστι και φερτά υλικά. Εκεί είναι που έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα για την Αττική τι βλέπεις?
1: Αττική, ό,τι έβλεπα και χθες, δηλαδή ήπιο καιρό με συννεφιά βεβαίως, πρωτόγνωρη για τόσο νωρίς, αλλά και κάποιες ψιλοβροχές, ασθενείς, χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια, και κυρίως στα βόρεια προάστια και τα δυτικά ορεινά, τα Δήλια από εκεί.
0: Και στη Θεσσαλονίκη θα είναι...
1: Θεσσαλονίκη, Λιακάδα.
0: Λιακάδα η Θεσσαλονίκη.
1: Τα δυτικά και τα βόρεια, από τον Πύργο μέχρι τα Γιάννενα και μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, ο καιρός είναι ηλιόλουστο, με λίγα σύννεφα μόνο, χωρίς καν υποψία βροχής. Αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Αττικοβιωτίας, τη Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία και βεβαίως η Κρήτη, είναι οι περιοχές που επηρεάζονται από το βοριά και αυτό
0: έχουμε.
1: Επίσης είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για την εποχή, δεν το συζητάμε. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει 22-23 βαθμούς στο λεκανοπέδιο σήμερα. Και βεβαίως στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.
0: Χειμωνιάτικες.
1: Αλλά την άλλη εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει. Μην περιμένουμε 30, αλλά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Δυτική Ευρώπη που έχει ζέστη. Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί, επιμένει και έχει ζέστη.
0: Ναι. Και σώζει το πετρέλαιο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τάσο Αρνιακό. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, να τη είδηση που έρχεται από τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο Νανούρη. Το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία με ισχύ από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ανακοινώνει την έξοδο του Oruç Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται είναι ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλειας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου, στην περιοχή της Κερίνιας δηλαδή. Πόντιση αγωγού φυσικού αερίου είναι το θέμα που θα συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η οποία έχει σήμερα την εθνική της εορτή, Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας της. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και σύντομα να απαλλαγεί από τα κατοχικά στρατεύματα, να είναι και πάλι ενωμένοι, να γυρίσουν οι άνθρωποι στις εστίες, να στις εστίες τους να είναι και πάλι ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος.

καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή και καλό μήνα. Στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Καλαμαριά και μου λέει να φωνάξετε όλοι εκεί στο σταθμό για δύο πράγματα. Πρώτον, να μπουν μπροστά οι λιγνίτες και δεύτερον, να προμηθευτούν μπαταρίες ή να φτιάξουμε μπαταρίες, όπως δίπλα η Βουλγαρία που αποθηκεύει και μας πουλά το ρεύμα. Και δεύτερον, η συνεπής μου γράφει, είμαστε πάλι έξω. Οι 120 δόσεις αφορούν μόνο τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς θα γίνει κάτι, ρωτά ο Γιώργος Βογιατζής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε φίλες και φίλοι, τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λίγο μετά τις 10.30, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Λίγο μετά τις 11.10, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Και λίγο μετά τις 11.30, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά περάστε από το περίπτερο της Προτέργεια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί?
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε. Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, δίπλα στην κρίνη της Λίμνης.
15: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Στη Γάβδο. έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη είναι η κίνηση στο κατερχόμενο της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας.

σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε ευθυνοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Αυτή την Κυριακή, δυνατή, μαχητική, ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλό μήνα και καλούς αγώνες να έχουμε.
0: Έρχομαι κατευθείαν στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, τόσο τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και αυτά για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις. Να έχουμε παρακαλώ το σχόλιο σας.
1: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Η νέα γενιά εξωθείται στο να φεύγει από τη χώρα. Παιδιά του λυκείου σκέφτονται πώς θα φύγουν από τη χώρα. Ένας κόσμος ολόκληρος είναι σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης και αγωνίας και ο κύριος Μητσοτάκης ξύπνησε τώρα, επειδή προφανώς έχει ταρακουνηθεί από την κατάρρευση του κόμματός του και προσπαθεί να εξαγγείλει εκείνα τα οποία
0: τίποτε
1: δεν
0: θετικό δεν βλέπετε. Δηλαδή οι 120 δόσεις για παράδειγμα προτάθηκαν και από κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Η παρέμβαση
0: για τους σέρβισερς που φέρνει πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ και βάζει αυστηρότερους κανόνες δεν είναι σε θετική κατεύθυνση.
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, πολιτών, επαγγελματιών, αγροτών, νέων, που δεν έρχεται βέβαια με ημίμετρα. Πρόκειται να καταθέσουμε, θα το έχετε ακούσει, από τις 5 Οκτωβρίου θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις νόμου στη Βουλή που θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σχέση με την κατάργηση οπωσδήποτε των φαντς και με την αντιμετώπιση όλων αυτών των τρομακτικών ιστοριών τραγικής παρενόχλησης πολιτών από τα φαντς. Είδατε ότι στην Ισπανία η γυναίκα αυτή, η 87χρονη που παραλίγο να τη βγάλουν από το σπίτι της, αποτέλεσε το εμβληματικό πρόσωπο για να ξεσηκωθεί ολόκληρος ο λαός και να αποφασίσει η κυβέρνηση αναστολή των εξώσεων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα και στη χώρα μας δεν μπορεί να κοροϊδεύουν ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε στις τράπεζες μαζί και τα δύο κόμματα χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο, 200 τόσο εκατομμύρια ευρώ. 602 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και άλλα τόσα λίγο παραπάνω νομίζω χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτεξούσιες αποφάσεις για τις τράπεζες και τα φαντς. Όσο για τα ζητήματα των δόσεων, ακούστε, προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία, τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι πολύ πιο ρηξικέλευτη και ριζοσπαστική, προϋποθέτει φυσικά και μία αυστηρή πολιτική σε σχέση με τις τράπεζες. Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, γιατί γνωρίζετε ότι οι τράπεζες πήραν ζεστό χρήμα στην περίοδο των μνημονίων, 46 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον, και αυτά είναι χρήματα των πολιτών που τώρα τους κυνηγάνε τα funds τα οποία βρίσκονται σε συνεργασία με τις τράπεζες. Και βεβαίως οι τράπεζες έχουν όλα τα τελευταία χρόνια υπερκέρδη, 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος, τα οποία πρέπει επιτέλους να φορολογηθούν αναλογικά και όχι με αυτόν τον χαριστικό τρόπο με τον οποίο φορολογούνται. Αυτή τη στιγμή η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι στο 22%. Εμείς θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου για την φορολόγηση στο 60%, προκειμένου και από τα χρήματα αυτά να δημιουργηθούν ανάσες για την κοινωνία, αλλά να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Έρχομαι στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Έχουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης, ότι το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ από σήμερα μέχρι 25 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας την έξοδο του σκάφους, του ερευνητικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες που αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα και δεσμεύουν μια θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλειας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου στην περιοχή της Κερινίας. Το σχόλιο σας και το πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη να χαμηλώνει τους τόνους, αλλά με την επιστροφή του να συνεχίζει την ίδια τακτική.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών είναι τα επίχειρα της εντελώς αδιέξοδης, ενδοτικής, εθνικά επιζήμιας και διεθνώς προβληματικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα και συνολικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Δεν έχουμε ασκήσει το κυριαρχικό μας δικαίωμα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό αφήνει αφύλακτη ουσιαστικά την περιοχή του εναερίου χώρου μας από τα 10 μίλια μέχρι τα 6 μίλια, γιατί η Τουρκία λέει ότι αυτή η διαφορά, 6 μίλια χωρικά ύδατα, 10 μίλια εναέριος χώρος, δεν δικαιολογείται και αμφισβητεί και παραβιάζει, και την πληρώνουν οι πιλότοι μας, οι ήρωές μας, που όχι μόνο επομίζονται την φύλαξη του εναερίου χώρου, αλλά τους στέλνουν και σε ιδιωτικές επιδείξεις, σαν αυτή που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκαν δύο πολύτιμοι άνθρωποι, σε ιδιωτική επίδειξη για την οποία δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις στη Βουλή. Στο πεδίο συνολικά της ρητορικής υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθότι έχουμε υπουργούς εν ενεργεία, μεταξύ των οποίων ο Τσάφος, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργούς, ο Κερίδης, ο Στυλιανίδης, ο έτερος από τις Σέρες, ο Χατζηβασιλείου, που διατυπώνουν θέσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για το κυπριακό, που είναι στον αντίποδα των θέσεων που παραδοσιακά υπερασπίζεται η ελληνική δημοκρατία, και αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, όλη αυτή η γκρίζα ρητορική και η ενδοτικότητα. Και βεβαίως είναι
0: τεράστιο. Δεν έχω δει να έχουμε απεμπολίσει κυριαρχία ή κυριαρχικό δικαίωμα.
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή
1: κύριε,
0: ακούω συνεχώς από την αντιπολίτευση αυτά που λέτε τώρα, δεν έχουμε κάνει υποχώρηση σε κάτι.
1: Ακούστε με, εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη απεμπολίσει, γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτική στις διατυπώσεις μου και στο πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν. Λέω όμως και εννοώ να χρησιμοποιηθούν στο διεθνές στερέωμα. Γιατί την πατρίδα μου την αγαπώ και ποτέ δεν θα έδινα επιχειρήματα μέσα από τον λόγο μου που να μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος που αμφισβητεί την κυριαρχία μας. Λέω όμως ξεκάθαρα ότι το να υπάρχει μία διγλωσία, το να βγαίνει ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα, να εγγενιάζει ψευδοπροεδρικό μέγαρο και να λέει ότι ανησυχούν αυτοί που ακούν τα αεροπλάνα μας και αυτά είναι δικά μας, και την ίδια μέρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη να είναι σε συνέδριο για business στην Κωνσταντινούπολη σαν μην τρέχει τίποτα, αυτά είναι ένα μήνυμα ενδοτικότητας και ένα μήνυμα ανοχής που δεν θα έπρεπε να εκπέμπεται. Άλλος υπουργός, ο Στυλιανίδης, που είναι και κυπριακής υπηκότητας, είπε μέσα στη Βουλή, και ευτυχώς ήμουν εκεί και ήμουν η μόνη που αντέδρασα, ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Είπε αυτές τις λέξεις. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο. Το ίδιο πλαίσιο δημιουργεί και αυτή η ανίερη συμμαχία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι ένας καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα που έχουν να κάνουν και με κατοχή και με κατοχικές δυνάμεις, τα ίδια δηλαδή για τα οποία ζητάμε λογοδοσία της τουρκικής κατοχής. και αυτού του είδους η συμμαχία.
0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κυρία Πρόεδρε, η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ είναι μια διαχρονική επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Α, διαχρονική εννοείται Τσίπρας Μητσοτάκης.
0: Ναι, αυτό εννοώ, τα τελευταία χρόνια.
1: Μην φτάσουμε να
0: μιλώ για τα τελευταία 12-13 χρόνια.
1: Ναι, αυτό που λέτε ισχύει, ναι. Αλλά δεν είναι διαχρονία, γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά ήταν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, ήταν πάντοτε με την ειρήνη, ήταν πάντοτε με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και υπάρχει και ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, και αυτού του είδους η διολίσθηση να φτάνουμε να ρεζιλευόμαστε διεθνώς, διότι δεκάδες εκπρόσωποι κρατών μελών του ΟΗΕ αποχώρησαν κατά την ομιλία Νετανιάχου σε επίδειξη αποδοκιμασίας για την πολιτική του και για τα εγκλήματά του, και παρέμεινε ο Μητσοτάκης και η συναυτό, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου διασύρει τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ με τους κατακτητές και με τους διεθνείς εγκληματίες. Ο λαός μας έχει εμβληματική ιστορία αντίστασης στους κατακτητές και στους Ναζί, και αυτό το οποίο διαπράτεται αυτή τη στιγμή από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, από το κράτος του Ισραήλ υπό την ηγεσία του, είναι γενοκτονία. Και σε αυτό όφιλε η κυβέρνηση η ελληνική να αντιδράσει στεναρά με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
0: Πάμε και σε άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είχαμε την χθες την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και δύο στελεχών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πέραν της επίκλησης του τεκμηρίου της αθωότητος, υπάρχει και η επίκληση του τεκμηρίου της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Λέει δηλαδή η κυβέρνηση ότι να που αποδεικνύεται ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση περί ελεγχόμενης κυβερνητικά δικαιοσύνης δεν ισχύουν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση πια έχει χάσει το μέτρο και την μπάλα, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια, επειδή και πριν είπατε ότι καταραίει η Νέα Δημοκρατία, μου έστειλε τώρα ακροατής μήνυμα σε ποια δημοσκόπηση το είδατε. Διότι λέει είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
1: Επειδή εγώ φημίζομαι όμως για το ότι δεν έχω ποτέ διαψευστεί κάθε φορά που μίλησα αντίθετα με τις δημοσκοπήσεις, και το 2012 που οι δημοσκοπήσεις δίνανε το δικοματισμό Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στο 80% και εγώ έλεγα ότι θέλω και πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 50% και τελικώς βρέθηκαν στο 30%, στο 29%, και το 2015 που οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το ναι θα επικρατήσει και εγώ έλεγα πιστεύω πάνω από 60% το όχι, πάλι επιβεβαιώθηκα. Λοιπόν, θα επικαλεστώ και το κριτήριό μου και την ιστορία των δημοσκοπήσεων και το πρόσφατο βέβαια κρούσμα όπου δημοσκοπική εταιρεία παραπέμφθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για ψευδή και πλαστή δημοσκόπηση, η οποία υποτίθεται ότι διεξαγόταν και την ίδια ώρα είχαν σταλεί τα αποτελέσματά της παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και με 30% είναι σαφέστατα αναξιόπιστες, σαφέστατα κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα.
0: Πάντως είναι σχεδόν όλες, ε?
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι και η προπαγάνδα έχει μια καθολικότητα εδώ και αρκετό καιρό.
0: Πάμε και στην παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Επιτρέψτε μου όμως να το απαντήσω αυτό. Αυτές οι δημοσκοπήσεις κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα των πολιτών και να τους πούν ότι δεν αλλάζει τίποτα και δεν υπάρχει λύση και δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης εργαλεία και γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να μην τις λαμβάνει υπόψη του και να πάει να ψηφίσει μαζικά και να δώσει αυτό το μήνυμα και να δώσει βέβαια και την εντολή που πρέπει να δοθεί προκειμένου να φύγει αυτή η εγκληματική διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Τριαντόπουλος,
1: το συνδέω με την προηγούμενη φράση μου. Παραπομπή Τριαντόπουλου, δηλαδή υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Αγοραστού, ο οποίος είναι κολλητός του Μητσοτάκη, προεξάρχων σε όλο το σύστημα Μητσοτάκη. Τρεις μέρες πριν τα Τέμπη, με τον Αγοραστό στη Λάρισα, ήταν ο Μητσοτάκης και καφιόταν ότι είχε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα για τον Ιαννό. Και είδαμε λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο, με τον Ντάνιλ, ποια αντιπλημμυρικά έργα είχε κάνει με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μηδέν. Παραπέμπεται ο Χαρακόπουλος, δεν είναι απλώς ένας στέλεχος, είναι ο αδερφός του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λάρισας. Αστυνομικός, ο οποίος παραπέμπεται ως υπαίτιος για τον Μπάζωμα, και παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, επίσης εργαλείο του Μητσοτάκη. Πράγμα που σημαίνει τι, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει ότι αυτό το βούλευμα ισοδυναμεί με παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό το βούλευμα...
0: Τώρα αυτό όμως είναι μια λογική υπέρβαση και θα μου επιτρέψετε να πω αυθαίρετη.
1: Όχι, είναι μια νομική επεξήγηση του τι σημαίνουν αυτά τα οποία...
0: Νομική δεν ξέρω, πολιτική δική σας μπορεί.
1: Όχι, νομική και πολιτική, γιατί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είναι βαθύτατα πολιτική, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχει να κάνει με την εκτεταμένη διαφθορά, την πολυετή διαφθορά που έφτασε να σκοτώσει 57 ανθρώπους και να τραυματίσει πολλούς άλλους, να αφήσει ένα παιδί μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο, να αφήσει ένα κορίτσι χωρίς ίχνη, την Εριέτα, και να αφήσει γονείς, συγγενείς, οικογένειες και επιζώντες να παλεύουν για δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βούλευμα που εκδόθηκε. Εκδόθηκε σε πείσμα των λυσοδών προσπαθειών της κυβέρνησης να ελέγξει και να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής διαδικασίας. Δεν είναι για κακούργημα, δυστυχώς, γιατί το εμπόδισε η κυβέρνηση, αλλά για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε παρεμπόδιση, ούτε εμπόδιο στο να γίνει διαδικασία ειδικού δικαστηρίου, και θα γίνει. Δεν θα γίνει όσο είναι πρωθυπουργός, είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα γίνει όμως, και για μας είναι ένα από τα πάρα πολύ υψηλά διακυβεύματα της απόδοσης δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Πάμε και στην εκδήλωση που ετοιμάζεται και να κλείσουμε με αυτήν.
1: Με πολύ χαρά. Σας έχω στείλει και ωραία τραγούδια να τα ακούσετε.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ. Έχουμε, νομίζω, έτοιμο ένα τραγούδι από αυτά που μας στείλατε. Για να το ακούσουμε.

0: Η πλεύση είναι η λύση, λοιπόν, λέει το τραγούδι.
1: Η πλεύση είναι η λύση, είναι το σύνθημά μας. Είναι αυτό που
0: ανακοινώσαμε. Πείτε μας για την εκδήλωση, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
1: Σε ένα λεπτό θα τα έχω πει όλα, μη μου ανησυχείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Το Σάββατο σας προσκαλούμε στις 7 η ώρα, ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιά, στο υπέροχο αυτό θέατρο. Θα είναι η τελευταία συναυλία που θα γίνει σε αυτό το θέατρο. Θα έχουμε την Τζόρτζια Κεφαλά και τους Μπλε που μας ταξιδεύουν. Θα έχουμε τη σατυρική μουσική παράσταση του Τζον Ντί με τη Χριστίνα Κουλάκου, AI Συχτήρ στην Εξουσία, με τραγούδια τέτοια σύγχρονα που μιλούν για το σήμερα. Θα μιλήσω κι εγώ, υπόσχομαι ότι δεν θα τραγουδήσω και έχει θεματική, γελάτε, και μπορεί και να τραγουδήσω, θα δούμε. Και έχει θεματική αυτό το φεστιβάλ για ζητήματα που μας καίνε: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης, 3 Οκτωβρίου, και Παλαιστίνη. Καλούμε τον κόσμο, θα έρθουν πολλοί νέοι, θα έχει εκπλήξεις. Είναι
0: ευχαριστούμε.
1: Για μας μια σημαντική γιορτή και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα στο 2314 405300, 2314 405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατί.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
7: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Έψιλον.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Αυτά που συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά είναι τα επίχειρα μιας προβληματικής εξωτερικής πολιτικής, σχολίασε πριν από λίγο στον σταθμό μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το γεγονός ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων αφήνει αφύλακτη την περιοχή μας, συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Virtus Bologna αντιμετωπίζει στις 9.30 απόψε στην Ιταλία ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Χθες για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Villeurbanne. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, σποράδες στο Δεκάνησα και νότιο ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Αναμεταβλητή έως 8 μποφόρα, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και όλοι και οι ακροατές μας και όλοι οι φίλοι μας που μας ακούν.
0: Δυνατό το ποντίκι σήμερα, να
1: σήμερα,
0: πω.
1: Ναι.
0: Αντώνη, άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί είναι ο τίτλος. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, λέει το ποντίκι. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηλιστήρια και παρόχους. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του λέει «Ενεργειακή ευρωλιτότητα», ενώ είναι πολύ δυνατό το πρωτοσέλιδο χιουμοριστικό του, όπως πάντα. Έχει έναν πολίτη ο οποίος περνά μπροστά από βενζινάδικο, κοιτάει τις τιμές που είναι στο Θεό και λέει «Τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων, τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη».
1: Συνδυάσαμε την αλαζονία με την ενέργεια.
0: Το καταλάβαμε όλοι.
1: Τώρα, μια που...
0: Δυνατό πολύ το χιουμοριστικό στην πρώτη σελίδα.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, κάνοντας μια αναφορά στα αυτά που λέει το εξώφυλλο για τα ευρωπαϊκά, πραγματικά δηλαδή διάβασα τις δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου για την ενέργεια, του Γιόκερσεν, ο οποίος είπε κάτι να κάνουμε σαν κάτι ένα αμερικό lockdown στην κατανάλωση, δηλαδή να μειώσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, να μην αναπνέουμε, να μην ζεσθενόμαστε,
1: τύπος, δε,
0: να μην μετακινούμεθα.
1: Ναι, ναι, πού τους βρίσκουν. Αντί να κάνει δύο προτάσεις ουσιαστικές, θα δουν. Άρα λοιπόν, κανείς τι να περιμένει όταν ο αρμόδιος επίτροπος έχει τέτοιες προσεγγίσεις. Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τι θα συνέβαινε στον πλανήτη αν καθυστερούσε η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πόσο διοξίδιο στον άνθρακα θα τρώγαμε ακόμα για ένα εξάμηνο, ένα χρόνο που έχει κρίση. Γιατί να βιαστούμε δηλαδή. Και θυμάμαι τώρα, γιατί και ο Μητσοτάκης παρότι αυτό τα θέματα τα παρακολουθεί και τα ενεργειακά καλά, είχε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης βιαστεί για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κλπ, χωρίς να υπολογίζουν ότι αυτό θα έχει κόστος μετάβασης από, για μια σειρά κλάδους κλπ. Τώρα λοιπόν που έχει πρόβλημα το σύνολο σχεδόν τουλάχιστον στο νότο των ευρωπαϊκών οικοκυριών από την ενέργεια, πρέπει λέει να κρατήσουμε τους ρυθμούς για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πες μην τους κρατήσουμε για ένα διάστημα δηλαδή.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει μάλλον είμαστε από αυτούς που έχουν τρέξει πιο γρήγορα στο συγκεκριμένο θέμα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι η Γερμανία δεν πάει με τους ίδιους ρυθμούς με εμάς και επίσης υπάρχει ένα κομμάτι, υπήρχε ένα κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων για το λιγνίτη το οποίο είχε εξυγχρονιστεί και ήταν πολύ λιγότερο ρυπογόνο από ότι τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε νομίζω να λειτουργήσει. Και βέβαια υπάρχει πάντα

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί θύχτηκαν τόσο οι φτωχάλες.
1: Το έκανε καλοκαιρινό τώρα.
0: Καλοκαιρινό. Πέθανα στο γέλιο. Δεν άντεχα να μην το πω. Να πάρετε το ποντίκι σήμερα, έχει... Δεν έχει μόνο πολύ δυνατό ρεπορτάζ, έχει και καταπληκτικό χιούμορ. Θα γελάσετε. Θα περάσετε ωραία διαβάζοντάς το.
1: Τώρα, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι προφανώς δεν αρκεί. Για παράδειγμα, έβλεπα κάτι υπολογισμούς. Μία οικογένεια στο πεντάμινο, παρά τη μείωση, παρά την επιδότηση, θέλει περίπου 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μισό μισθό. Αν δεις και την αύξηση στο ρεύμα, θέλει ένας που παίρνει μισθό 1500, θέλει ένα μισθό το χρόνο παραπάνω από τώρα, όπως είναι οι τιμές τώρα, έτσι, είτε να διατηρηθούν είτε φαντάζομαι να πάνε παραπάνω. Και δείχνει ότι πραγματικά δεν αρχίζει τώρα.
0: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, είχε και δύο μέτρα τα οποία ήταν πολύ θετικά, τις 120 δόσεις,
1: ναι, ναι,
0: όπου θα μειωθεί το κόστος της αποπληρωμής των ρυθμίσεων για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισες. Αυτά τα δύο ήταν πολύ θετικά.
1: Για τους σέρβισες, εδώ υπάρχει το εξής. Υπήρχαν ασφαλιστικά, πώς το λένε, δικαστικά μέτρα για ανακοπή και λοιπά, και δεν τα τηρούσαν σε πολλές περιπτώσεις, διότι δεν λέει κάποιοι από αυτούς δεν θα συνεχίσουν και λοιπά. Τώρα έχει πρόστιμο άμα δεν τα τηρήσεις. Έχει άμεσο. Έχει πρόστιμο όταν ζητήσεις μια ενημέρωση του φακέλου σου και δεν σου κάνουν σε 45 μέρες, δεν σου δοθεί η ενημέρωση. Έχει πρόστιμο γι' αυτό. Που δεν σε ενημέρωνε κανένας, δεν ήξερες τι έχουν προσθέσει, έχουν αφαιρέσει, πώς έχουν αφαιρέσει, αν δεν έκανες τον υπολογισμό μόνος σου, χωρίς το φαντ. Αυτό είναι θετικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει, και κάποιοι λένε ότι είναι από τα μέτρα που θα ευνοήσουν και την κυβέρνηση και δημοσκοπικά αυτό. Μένει να το δούμε. Γιατί είναι κάτι, όπως το είπες από χθες, άμεσο. Ο άλλος έχει 70, πάει 120.
0: Λοιπόν, εδώ φίλος ακροατής λέει: επίδομα κουβέρτες να δοθεί ή πάπλωμα πας. Αφού δεν μπορούν, λέει, με το καύσιμο, ας πάρουμε διπλές και τριπλές κουβέρτες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, και λίγο μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάζει για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
1: Επίσης. Κύριε Νιφούδη, βλέπουμε

0: αν μας ακούγατε και πριν με τον Νίκο στα σχολεία μας, ότι η κυβέρνηση, καλό είναι αυτό, μπαίνει στην ατζέντα της αντιπολίτευσης σε μια σειρά αιτήματα, όπως οι 120 δόσεις, οι επιδοτήσεις στην ενέργεια σε ένα βαθμό που εκτιμάω ήδη ότι μπορεί, μέτρα για την τήρηση των συμβολέων και την υπεράσπιση των πελατών στους σέρβισες. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση παίρνει τις προτάσεις για τις αξιοποιεί για το όφελος, το όποιο όφελος του κόσμου, και σας δημιουργεί ένα ζήτημα. Εκτός αν ανεβάζετε τον πήχη κάθε φορά που κάνετε δηλώσεις για την οικονομία, οπότε θα τρέχει να τις καλύψει ξανά και είναι καλό για τον κόσμο αυτό. Λέω τώρα αν συμβεί.
1: Ναι, εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω το ερώτημά σας. Θα ήθελα, έτσι μου δίνετε ευκαιρία σε μια εκπομπή που ακούει όλη η Ελλάδα, να θέσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του μικρού παιδιού που σκοτώθηκε στη Θάσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε ένα αρεστικό αγώνα ποδοσφαίρου. Ξέρετε, η επικαιρότητα και οι ανάγκες της καθημερινής πολιτικής πολλές φορές και εσάς και εμάς μας κάνει να στεκόμαστε σε όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά χάνουμε πολλές φορές το ανθρώπινο πρόσωπο και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να μας τρομάζουν περισσότερο.
2: Το προβάλαμε πάντως αυτό και από τα sites και από τα.
1: Για εμάς λέω περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Όταν γονείς πιστεύω τα παιδιά τους σε ένα αστυνομικό σωματείο, εγώ μεγάλωσα στο μπάσκετ και πηγαίναμε να αθληθούμε για να μην μπλέξουμε με ναρκωτικά, για να μην μπλέξουμε μερικές φορές. Και τρέμω, έχοντας εγώ δύο παιδιά στην εφηβεία, αν ούτε στον αθλητισμό τα παιδιά μας για άλλους λόγους φυσικά δεν είναι ασφαλή.
2: Πάμε τώρα στο ερώτημα.
1: Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να, άσχετα αν είναι σε λάθος κατεύθυνση, άσχετα αν είναι λυπής, να δώσει λύση στα προβλήματα, άσχετα αν είναι καθυστερημένη. Δυστυχώς. Όμως οι κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία και οι ανακοινώσεις του Μητσοτάκη είναι πολύ, πολύ λίγο και πολύ αργά. Σε καμία περίπτωση οι ελαφρύσεις στο πετρέλαιο και όχι στην αμόλυβδη, για να το καταλάβουν οι εκτροατές σας, μόνο στο πετρέλαιο, είναι πολύ μικρές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία θέσαμε εμείς. Δεν χρησιμοποιήσε κανένα από τα εργαλεία που ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να μειώσει δραστικά το πετρέλαιο, θερμάσεις και τα καύσιμα. Έκανε μια κίνηση απλά για να πει ότι έκανε κάτι. Επιμένει σε μια επιδοματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν βοηθάει τόσο τον πολίτη, όσο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Να πάμε πρώτα στο λίγο και μετά στο χρόνο. Στο λίγο δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι εγώ σε αυτή τη φάση μπορώ αυτό να κάνω, βλέποντας και τα δημόσια οικονομικά. Κάθε 15 μέρες βλέπω, γιατί είναι και συνάρτηση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει με τις τιμές, με τις μια δήλωση του Τραμπ ανεβάζει την τιμή και την επόμενη μέρα ή μάλλον την επόμενη ώρα την κατεβάζει, αν κάνει άλλη δήλωση που δεν έχει σημασία αν είναι αντίθετη από την προηγούμενη. Άρα η λογική είναι αυτό μπορώ τώρα, αυτό δίνω. Καλό είναι και αυτό, το είπατε και φαίνεται το όχι σε όλα, το έχετε καταλήψει. Εσείς δηλαδή γιατί έχετε αυτή την άνεση να λέτε ότι εμείς θα μπορούσαμε να πάμε και 30 λεπτά κάτω, 40 λεπτά. Ωραία, θα ήταν να πάει και ένα ευρώ κάτω, λέω.
1: Ναι, εμείς έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε.
0: Την άνεση που προκύπτει, αυτό εννοώ.
1: Όχι, έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε, θέλω να πω. Βλέποντας τα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ξεπεράσανε κατά περίπου 1,2 τους τελευταίους μήνες τα έσοδα λόγω της αύξησης του τιμού. Έχουμε δηλαδή, για να μας καταλάβουν οι ακροατές, έχουμε ένα παράδοξο. Το γεγονός ότι τα έσοδα τα κρατικά αυξάνονται γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το ΦΠΑ έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα επειδή ανεβαίνουν αυτά, ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Άρα υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από εκεί και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι μπορεί να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Και από αυτόν τον τρόπο όμως έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις, ξέρετε, που είναι τόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, όσο και η έκταση φορολόγηση των επαγγελματών που σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν κοστίζουν στον κρατικό κουρβανά και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα μετά να γυρίσουν στον πολίτη ως επιδότηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε, το αφήγημα της κυβέρνησης για τα έσοδα καταραίει, δεδομένου ότι λόγω της αύξησης της αξίας του πετρελαίου και της βενζίνης, πέφτουν τα έσοδα από τον ΕΦΚΟ, βλέπουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει. Άρα έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις στην χάρτα του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, Εγώ το λέω συνέχεια τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά την έκθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Για μας είναι ξεκάθαρη γραμμή ότι όπως και να έχει, φυσικά με δημοσιονομικά πλαίσια και με όρια και με μέτρο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι τους αριθμούς μόνο. Και όχι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε λόγω της. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Καλώς όσοι μπορούν να πλουτίσουν και να βγάλουν περισσότερο χρήμα να το κάνουν. Αλλά βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεδομένου της κρίσης και δεδομένου των επαγγελμάτων που ανεβαίνουν, να αυξάνεται ο πλούτος τους, και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, η ζωή τους να γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια.
2: Τώρα πάμε και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, πάμε στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού. Η κυβέρνηση λέει καταρχήν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος και δεν πρέπει να βιάζονται ούτε τα κόμματα ούτε τα μέσα ενημέρωσης να δικάσουν πριν γίνει η κανονική δίκη τα πρόσωπα που παραπέμπονται. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι οι φόβοι της αντιπολίτευσης και οι εικασίες περί ελεγχόμενης από την κυβέρνηση δικαιοσύνης κατέπεσαν.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρετίζουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όμως αυτό είναι κάτι πράγματι που το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Και τον κύριο Αγοραστό φυσικά και κάποιων άλλων υπηρεσιακών.
0: Ναι, αλλά εσείς αν λέτε ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης, φαίνεται εκεί δεν κατάφερε να την υποδηγητήσει, λέω τώρα εγώ.
1: Γι' αυτό λέω, δεν θεωρώ ότι όλοι.
0: Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να την υποδηγητήσει.
2: Ή δεν κατάφερε ή δεν επιχείρησε.
1: Έγινε το αυτονόητο, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Υπάρχει αυτό, ναι. Sorry, το ξέχασα εγώ αυτό.
2: Έγινε το αυτονόητο. Είσαι ξεχασιάρης.
0: Να μην κατέστη δυνατό.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι, γιατί ξέρετε, ο κ. Τριαντόπουλος στην ουσία πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, γιατί αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Εκεί λοιπόν θα περιμένουμε ενδιαφέρον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακούσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ποιος εν τέλει του έδωσε την εντολή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε 5 μέρες στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορεί να ήταν μόνος του. Το ρωτάμε και το σηκώνουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις? Δεν είναι σίγουρος και είμαστε σίγουροι και νομίζω όλη η κοινωνία ότι μόνος του ο κ. Τριαντόπουλος σε αυτή την κυβέρνηση που.
0: Ωραία, αυτά όπως είπε και ο Νίκος χτες θα τα βρει το δικαστήριο. Εμείς ρωτήσαμε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται την κυβέρνηση ότι υποδηγητεί τη δικαιοσύνη και την επηρεάζει, και ένας υφυπουργός, μάλιστα που ήταν και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι στο ειδικό δικαστήριο εν μέσω προκλητικής περίοδου. Δεν το λες και λίγο, δεν είναι και τίποτα αυτό. Ενώ πολιτικά δεν είναι τίποτα. Και καλώς ασχολούμαστε βέβαια και εμείς και εσείς. Αυτό είναι το βασικό.
1: Προφανώς και όλα. Ναι, προφανώς και σηκώνουμε το. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σηκώνουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να και θεωρούμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη έπρεπε αυτό που έπρεπε. Σωστά. Και περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της και μετά θα τοποθετηθούμε περί αυτού.
0: Ωραία. Κύριε Νηφούδη, εσείς έχετε πολιτικά μια άποψη για το τι γίνεται με τις ευθύνες, αν υπάρχουν, και προφανώς η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα αποφανθεί και περί αυτού για τον Υπουργό Κώστα Καραμαλή? Γιατί καλά ο Τριαντόπουλος, αλλά με τον Καραμαλή τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω μπορεί, για το οποίο μπορεί να μιλάμε ώρες, για το πόσο έχουν
0: κυκλοφορήσει. Εμείς ένα λεπτό
2: θέλουμε. Όχι ώρες, ένα λεπτό, δώστε μας ένα τίτλο.
0: Κύριε Νηφούδη, που τα λέτε τόσο καθαρά και ωραία, ένα λεπτό να μας πείτε.
1: Ναι, φυσικά και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ήταν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου και έπρεπε να πράξει τα
0: θέματα
1: επί διφυβάτες να είναι ασφαλεί. Σωστά, παραιτήθηκε την επόμενη μέρα, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν εξασφάλισε συνθήκες. Γιατί οι πολίτες μας εμπιστεύονται τη ζωή τους, τα παιδιά τους στα σχολεία, τη ζωή τους στο τρένο, και ένα κράτος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μην αισθανόμαστε ανασφαλείς, ειδικά σε ένα μέσο όπως το τρένο που θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς αυτό ο κ. Καραμαλής απέτυχε να το κάνει.
2: Επομένως.
1: Τι θέλετε να τον καταδικάσω? Έχει ευθύνη
2: πολιτική.
0: Εμείς λέμε ότι αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη έχει ρόλο σε αυτό. Λέω.
1: Η δικαιοσύνη, αν έχει εκκρεμότητες, νομίζω ότι πρέπει να το κρίνει η ίδια και να πράξει τα βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να πάρω το. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη Βουλή και στη δικαιοσύνη και πάντα θα ελπίζω.
0: Ευχαριστούμε, ο κύριος,
2: ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νηφούδη. Καλημέρα, κύριε Νηφούδη.
0: Καλό μήνα, κύριε Νηφούδη.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
0: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Επόμενος.
6: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλλές τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
18: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
20: Μάμα μία!
19: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
21: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
22: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
2: Και καλό μήνα, κύριε.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Εδώ τώρα έχω πατήσει, Νίκο, το κουμπί εγώ που μετράει την αλαζονία. Να δω, θα το περάσει καθόλου τη γραμμή ο αντιπρόεδρος, αν και δεν μας έχει συνηθίσει. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Χατζηδάκη.
0: Ανέλαβες και τέτοια καθήκοντα, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι αυτό είναι δική του δουλειά. Γιατί χώνεσαι εσύ.
1: Έχει μηχάνημα και το μετράει ο κύριος Δελατόλα.
2: Λοιπόν, αυτή η κουβέντα εδράζεται. Τώρα η Μπακογιάννη, πέρα το γεγονός ότι δεν είναι όπως έμεσα είπε ο Πρωθυπουργός δική της δουλειά, είπε κάτι το οποίο το βλέπουμε, το ακούμε σε δηλώσεις, αστοχίες κλπ. Αυτό τώρα. Εσείς που είστε και ήπιος άνθρωπος, αν μπορείτε να κάνετε μια αντικειμενική προσέγγιση, γιατί προκύπτει από άποψη, ας πούμε, λέει καθένας μια ανοησία πολιτική, ή είναι και η κούραση, η τετραετία, η βαραίνει και είναι λίγο, είναι ένας δείκτης που μπορεί να σου φύγει της αλαζονίας ή της υπεροψίας?
1: Όταν μιλάμε όλοι μας δεν μπορεί να τα λέμε και όλα σωστά, έτσι δεν είναι? Πάντοτε μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι παραπάνω, κάτι να πεις το οποίο να μπορεί να παρεξηγηθεί, να είναι αντικειμενικά λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σταθερά σεμνοί.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο αλαζονία στο τελευταίο διάστημα? Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε μια σειρά από περίεργες δηλώσεις που ενόχλησαν την κοινή γνώμη.
1: Πρώτα απ' όλα, σας είπα, αλάθητος δεν είναι κανένας. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, είμαστε εδώ για να διορθώνουμε πορεία όπου χρειάζεται. Και
0: ναι, από το κάνω ένα απλό λάθος μέχρι το χαρακτηρίζω τους συμπολίτες μου κακομύριδες, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου, του ιδίου, και ξεκάθαρη τοποθέτηση και της κυβέρνησης, νομίζω, και του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι είμαστε δημοκρατικό κόμμα, ενθαρρύνουμε τον διάλογο και τις παρατηρήσεις και την κριτική, αν θέλετε, και των ίδιων των βουλευτών, και μέσα από τον διάλογο αυτό προχωρούμε, σας είπα, με αυτοκριτική και χωρίς να ξεχνάμε ότι όσο ψηλότερη θέση παίρνει κανείς, τόσο περισσότερο υπηρέτης γίνεται του λαού, ο οποίος άλλωστε μας έχει στείλει στη Βουλή και στην κυβέρνηση.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, λέγαμε πριν με τον Νίκο και νομίζω ότι και είναι και πεποίθηση πολλών συμπολιτών μας ότι τα μέτρα, κάποια καλά, κάποια πραγματικά λίγο μπορεί να έχουν αργήσει, ανακουφίζουν σε ένα βαθμό τα νοικοκυριά, σε ένα βαθμό όμως. Θεωρείτε ότι αυτά είναι τα δεδομένα? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αφενός αργήσατε και αφετέρου υπάρχουν δυνατότητες, αφού επέραστε ότι έχετε τόσο πολύ φτιάξει την οικονομία και υπάρχουν δυνατότητες κλπ. Γιατί δεν δίνετε κάτι παραπάνω? Να
0: καλές οι 120 δόσεις, να τα λέμε όλα, καλή και η κίνηση για τους servicers, αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν κάνατε γενναία κίνηση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε το πράγμα σε ένα σωστό πλαίσιο, ότι έχουμε μπροστά μας όλη την Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κυβερνήσεις, τις δικές μας συμπεριλαμβανομένες, και ακόμη περισσότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους Έλληνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, θα επανέλθω σε αυτό, και τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη από την περασμένη άνοιξη η Ευρώπη μας έδωσε δυνατότητα για κάποια μέτρα ευελιξίας στον χώρο της ενέργειας. Τα πήραμε αυτά τα μέτρα, τα ανακοινώσαμε, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τώρα ο Πρωθυπουργός έγραψε ένα γράμμα την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως κοντολογής έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στην περίοδο του κορονοϊού, θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις να δράσουν χωρίς να υπάρχει φόβος για κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν τα θέλουμε αυτά, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, διότι είναι προήμια μνημονίων. Έτσι.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, η αντιπολίτευση, τώρα εσείς τα μετράτε καλύτερα, έχετε καλύτερη σχέση από μένα τουλάχιστον στα, για τα Excel και τα, με τα νούμερα, αλλά λέει ότι σε πολλές χώρες, Ιταλία ας πούμε ή και άλλες, έχουν μειώσει κάπως το ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς πέφτει μετά και το ΦΠΑ. Εσείς γιατί περιμένετε οπωσδήποτε ένα σήμα τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Συμβούλιο Κορυφής και δεν κάνατε μια τέτοια έστω μικρή κίνηση για να είμαστε, αυτό που είπε ο Νίκος, ακόμα πιο κάτω στο κόστος ενέργειας στη Αγγλία.
1: Στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι έχει πέσει η ανεργία από 18% σε 7,4%, ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία χτες, και είναι χαμηλό 18 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έχουμε σταθερά αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 600.000 συμπατριώτες μας που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που στην αγορά ομολόγων διεθνώς επικρατεί μια αναστάτωση.
0: Στις 120 δόσεις, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, για τις οποίες είχατε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Ανδρουλάκης μίλησε για το θέμα αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς καταλήξατε τελικά, τι άλλαξε?
1: Πρώτα απ' όλα, για να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο, να σας πω ότι σε εθνικό επίπεδο μίλησα για το ευρωπαϊκό και την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την επιστολή του. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε η τρίτη χώρα στο επίπεδο της Ευρωζώνης σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από το Μάρτιο και μετά, και να είμαι ακριβέστερος. Και αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω, εάν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά τσέπη ή από την αριστερή τσέπη. Τους ενδιαφέρει η ενίσχυση αυτή καθ' αυτή. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεται μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν ο πολίτης έχει βενζίνη πρακτικά, ξέρω εγώ, 10 λεπτά λιγότερο ή δίζελ 20 λεπτά λιγότερο, του είναι νομίζω αδιάφορο εάν αυτό θα προέρχεται από μείωση του φόρου κατανάλωσης ή από επιδότηση στην Αγγλία. Του κάνει το ίδιο. Να μιλάμε με όρους κοινής λογικής. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτή την τακτική, η οποία σας είπα από πλευράς έντασης κατατάσσει τη χώρα τρίτη στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τώρα, σε σχέση με τις δόσεις, είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης, και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Και είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά ότι κάθε 15 μέρες πια, όπως άλλωστε γινόταν και με την ενεργειακή κρίση την πρώτη το 2022, θυμάστε με την Ουκρανία τότε, επανεξετάζουμε την πολιτική μας και θα τοποθετούμαστε. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι.
0: Έτσι. Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι, και δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας περίεργος το γήπεδο της υπευθυνότητας στην Ελλάδα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όντας ταυτόχρονα και ευαίσθητοι.
0: Παραπομπή Τριαντόπουλου. Η αντιπολίτευση λέει ότι, και το λένε και αρκετοί από τους συγγενείς θυμάτων, ότι δικαιώνονται για όσα είχαν καταγγείλει για τον Μπάζωμα, θέτουν μάλιστα και ένα θέμα για τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούσαν για Μπάζωμα είναι για τα Μπάζα.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να σας πω ότι ανθρώπινα χαίρομαι σε σχέση με την παραπομπή Τριαντόπουλου, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη και εκτίμηση του καθενός, σημασία έχει η απόφαση της δικαιοσύνης. Και μεγαλύτερη σημασία από ένα ενδιάμεσο στάδιο τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα έχει σημασία η τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν θα γίνει λοιπόν το ειδικό δικαστήριο και θα κατατεθούν οι απόψεις, θα ληφθούν και αποφάσεις. Άλλωστε ο κύριος Τριαντόπουλος νομίζω είναι παράδειγμα πολιτικού που ζήτησε με τέτοια ένταση να παρεπεμφθεί στον φυσικό του δικαστή. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Δεν διώκεται για κάτι άλλο από το ότι κατά το κατηγορητήριο παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν από άλλους συγκατηγορούμενους. Παρέλειψε να τους αποτρέψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η ιστορία για αυτό που έχει μείνει να λέγεται Μπάζωμα σχετιζόταν, εδώ ήμασταν όλοι, με τις θεωρίες συνωμοσίας για το ξυλόλιο. Έχει αποδειχθεί ότι ξυλόλιο δεν υπήρχε. Έχουμε τα επίσημα πορίσματα πια που το επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις Φλωρίδη σχετιζόταν ακριβώς με την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ξυλολίου. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα από τις φραστικές διατυπώσεις, οι δηλώσεις του ήταν πάνω σε αυτό. Και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το ξυλόλιο, ήρθε το πόρισμα και είπε τα ίδια πράγματα.
2: Ας μην μπούμε τώρα παραπάνω στα θέματα του βουλεύματος, γιατί είναι και ζητήματα της δικαιοσύνης. Να ρωτήσω όμως κάτι εγώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προχωρήσει. Μια ανάλογη περίπτωση παραπομπής του, είναι σαφές ότι θα φορτίσει πολύ το κλίμα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, θα ήταν ήδη σε αυτό με την εκτίμησή μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα υπάρξει μεγάλο φόρτο στο πολιτικό κλίμα και οξύτητα, και ποια, τι νομίζετε ότι θα είναι η έκβαση αυτής της περιπέτειας.
1: Να σας πω, και η παρατήρηση αυτή, η απάντηση αυτή ισχύει και για την περίπτωση Καραμαλή και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς και ανοιχτοί, εάν ερχόταν αυτή την ώρα το δικαστικό συμβούλιο και απείλασε τον κύριο Τριαντόπουλο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν διάφοροι κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα λέγαν παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, απειλάγει ο Τριαντόπουλος. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ιδού η δικαίωσή μας για τα θέματα του ξυλολίου, λέει τώρα η αντιπολίτευση, ενώ είναι προφανές ότι το βούλευμα δεν δικαιώνει τις θεωρίες περί ξυλολίου. Αφορά σε κάτι άλλο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και θα ισχύει για την περίπτωση του Καραμαλή. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουμε ο καθένας το συγκεκριμένο θέμα, και εγώ έχω γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι κυρίαρχη η δική μου γνώμη. Αυτό που
0: ποια είναι όμως, έχει ενδιαφέρον να μας την πείτε.
1: Η δική μου γνώμη προσωπικά είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα των όποιων πολιτικών ευθυνών και άλλο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν στοιχειοθετείται ζήτημα ποινικών ευθυνών και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σημασία όμως δεν έχει, ξαναλέω, η δική μου γνώμη. Ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη δικαιοσύνη. Έχω γνώμη ως πολίτη. Εκείνο που έχει σημασία, και αυτό πρέπει να αφορά όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, είναι η όποια τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Και είναι θέμα σεβασμού και των θεσμών και της μνήμης των νεκρών, να μπορέσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία να αφήσουμε όλοι η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αφήσαμε στην άκρη εκ των πραγμάτων, αφήνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχουμε και τη δημοκρατική ωριμότητα να μπορέσουμε να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη για να κάνει την δουλειά της επί της ουσίας πια, όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά για το πια αν υπάρχουν ευθύνες και αν και ποιες είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως πολιτικά να σε προεκλογική μάλιστα περίοδο δύο στελέχη σας στιγμής εχωμένα υφυπουργό, αν προσθεθεί και αυτό ο Καραμαλής, να είναι στο δικό δικαστήριο, δεν το λες και καλή εικόνα, πέρα από το τι θα γίνει στο τέλος. Προφανώς το δικαστήριο θα αποφασίσει.
1: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω προφανώς τίποτα. Δεν σας λέω ότι χαιρόμαστε για την τελευταία εξέλιξη. Σας λέω όμως παράλληλα ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αμέσως αναλήφθηκε και από τον Υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πολιτική ευθύνη. Ξεκαθαρίστηκε από τη δική μας πλευρά που έχουν γίνει λάθος σε σχέση με την προώθηση των έργων του σιδηροδρόμου. Έγινε επιτάχυνση των έργων αυτών αμέσως μετά και βεβαίως έχει αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της και οι δύο υπουργοί για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα ζήτησαν μόνοι τους την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, εκμετάλλευση, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κραυγές και δεν νομίζω, ξέρω τους γονείς φυσικά, όλη αυτή την ιστορία και τη συγγενή, ότι από τον πολιτικό κόσμο, από την αντιπολίτευση, υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας. Το αντίθετο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Πρόεδρε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε διπλό ραντεβού. Σας περιμένω και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο. Σας περιμένω όμως και τα μεσάνυχτα στο πρώτο ενώπιος ενωπίου αυτής της τηλεοπτικής σεζόν με προσκεκλημένη την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζωηρή και ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για αυτά τα τελευταία με το ιατρείο της κλπ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων, γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο παρασύροντας αυτοκίνητο με ζευγάρι. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα βγάζει και πάλι το Roots Ray στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποια περιοχή δεσμεύει με τη νέα Ναύτεξ?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο πανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
17: Madonna's Hits.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

τώρα πια βεβαίως, ξέρω ότι δεν ανησυχείτε. Ξέρετε ότι περιμένω να συντονιστώ για τις δύο μπάντες. Καλώς ορίσατε, 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Και σήμερα είναι 1η του μηνού. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Και θα είναι καλός ο μήνας. Φτάνει να το πιστέψετε.

Να το ξαναπώ. Το είπα, βρε. Καλό μήνα, ναι. Είναι σήμερα μπαίνει ο Οκτώβριος που τον είχα τελειώσει προχτές. Βιαζόμουν μια ολιά, θα το πω. Καλημερούδια Ηράκλειο, καλημερούδια σας Αθήνας, καλαμαριούδια Χερσόνησον. Καλημέρα στο Γιωργάκι μου στη Μεσσηνία, είδες, σήμερα το θυμήθηκα νωρίς. Good day to Manchester, Γιάννο. Εδώ παιδί μου, εδώ, μες στην καλή μας τρέλα. Σκάμε από υγεία, από τρέλα δόξα τω Θεώ τρέχει από τα μπατζάκια μας. Τι άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος? Καλά θα ήταν να είχαμε κανένα εκατομμύριο, αλλά δεν το έχουμε. Τι θα κάνουμε, θα κάτσουμε να σκάσουμε? No.

Μανολάκη, λίγο ή πολύ όλοι βρισκόμαστε κάτω από πίεση. Μας πιέζουν βάρια σήκωτα, γι' αυτό και έχουμε φτιάξει ωραία μπράτσα και τρικέφαλους, αγόρι μου.

Όπως λέει και ο 37, δεν χρειαζόμαστε γυμναστήριον. Έχουμε τους κέφαλους που βγαίνουν μόνιτς. Ναι. Που μας φτιάχνουν πρόγραμμα για να κρατιόμαστε σε καλή κατάσταση. Μη γελάς, ακόμα δεν αρχίσαμε.

καλημέρα και στην Νότια Κρήτη μου μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Καλημέρα και στην Μεσαρά, Κωστάκη, Κυμπάκη, Μύρης. Ναι μωρέ, καλή παρέα είμαστε. Εδώ είμαστε για να χαμογελάμε όλοι μαζί, να σκάμε με στα γέλια από αυτά που συμβαίνουν. Και εμείς τα βλέπουμε σαν σοβαρά, αλλά άμα τα δεις από τη σωστή μεριά, όλα γέλια είναι.

πώς τσιμπηλώ τις ξένες γλώσσες. Μάναμ, μάναμ. Δηλαδή, καμιά φορά με ανατριχιάζω. Έλα να σου κάνω την έκπληξη τώρα. Bonjour, mes enfants. Ηλία, απ' τη Λιόν. Ναι, μωρέ, εδώ στην καλή.

πάντα, όπως λέγανε και οι άμυροι καθηγητές μου, είχα πάντα ταλέντο στις ξένες γλώσσες. Όπως λέγανε και οι παλιοί, με το πιάνο μου και τα γαλλικά μου. Ναι, εγώ είχα μάθει να το πιάνω και τα γαλλικά τα μάθαινα από γύρω γύρω.

Η φύση σαγοράκι μου λειτουργεί ως εξής. Είπαν του λουλού να χαι και αυτός εξεκώ. Θα θέλαμε το νεράκι, αλλά εντάξει, να σου πω, λίγο ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το κανονίσει κάποιος, να μην πέφτει όλο μαζωμένο και έχουμε ζημιές. Μέχρι και ζευγάρι παρασύρθηκε από νεράκι και τραυματίστηκε. Εν Ηρακλείο, στην Κρήτη μας, γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτά γίνονται μόνο στα εξωτερικά. Να ξεχνάω πάντα τον παράγοντα ότι είμαστε προετοιμασμένοι και τα περιμέναμε. Η προετοιμασία μας έχει φάει.

Δεν το πιστεύεις ότι είμαστε προετοιμασμένοι, Κωστάκη? Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι? Ήδη έχουν βγάλει, πες το, όχι οι ειδήσεις, ανακοινώσεις. Πρόβλημα στην οδό Χερσονήσου Καστελίου. Διακοπή στην επαρχιακή οδό Μαλάδων Ηρακλείου. Ακόμα και στον Κατσαμπά έχουν προβλήματα. Ευτυχώς, το ξαναλέω, ευτυχώς που είμαστε προετοιμασμένοι.

Δημήτρη μου, πιστεύω ότι οι δύο πράγματα δεν έπρεπε να έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Το συγγνώμη και το 112. Και ότι κατά περίεργων τρόπων, όπως το λες και εσύ, δεν βγάζουν προειδοποιήσεις. Μετά βαράνε στο 112 για να σας πούν τι να μην κάνετε. Πώς λέγεται αυτό? Delay. Στα RGNA λέγεται delay.

όμορφο ταξίδι μας. Βεβαίως καθημερινά μας συνοδεύει η Alex Γιαλιτάκης.gr. Το λέω και το ξαναλέω. Απλά μπείτε στη σελίδα να τα μάθετε όλα αναλυτικά, γιατί εγώ λέω πολύ λίγα από αυτά που συμβαίνουν. Και βεβαίως πάντα το λέω και το ξαναλέω, διότι μπήκε Οκτώβριος και ξεκινάνε τα σεμινάρια για το How to be a bartender. Σεμινάρια τριών level. Για σας που θέλετε να τα παρακολουθήσετε, πρέπει ήδη να μπείτε στη σελίδα, να δείτε τον τρόπο που θα κάνετε την εγγραφή σας.

105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Καθημερινά εδώ 12 με 2. Προσπαθώντας να σας κάνουν να χαμογελάσετε με τα άσχημα που συμβαίνουν. Γιατί όσο και να το ψάχνω, ρε παιδιά, δηλαδή ψάχνω από την καλή μπάντα των πραγμάτων, ε. Μούγκα. Βέβαια από το ρεπερτόριο μας έχουμε κόψει τις εντελώς κακές ειδήσεις που έχουν επιμερίσει στα ΜΟΜΟΕ, διότι εφαρμόζουν για αυτή τον νόμο του ελληνικού τραγουδίου τα τελευταία χρόνια. Δω και πόνο, δω και πόνο.

είναι από τα τραγουδάκια που πάντα μου κάνανε ένα κλικ ιδιαίτερος εκεί. Something that touched me deep inside. The day the music died. Το έχω θέσει εκεί το όριο στο 1987. Βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά από εκεί και ύστερα βράσε όρια, αλλά να είναι μπασμάτι, τα άλλα δεν μ' αρέσουν.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 2841-0-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Πολιτεύσεως, αγόρι μου. Δηλαδή, δεν θυμότανε κανείς το όνομα Τριαντόπουλος. Είναι αυτός που δεν φταίει, αλλά φταίνε οι άλλοι που όταν έφταιγε φταίξανε εκείνοι πριν να φταίξει. Αν βγάλεις εσύ συμπέρασμα από αυτά που λένε. Είναι αυτός που, όπως λένε, επέτρεψε να γίνουν πράγματα που δεν ήταν να κάνει αυτός, αλλά άλλοι. Κατάλαβες τίποτα? Δεν κατάλαβες, δε? Γιατί νομίζεις ότι ο Κοσμάκης καταλαβαίνει αυτά που λένε? Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Το παίγνιον έχει ξεκινήσει, διότι αγάλι, σε ένα, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οχτώ μήνες θα έχουμε εκλογές. Οπότε ο καθένας προσπαθεί να βγάλει άπλυτα του άλλου. Έχετε παρατηρήσει αυτό το θέμα? Γιατί τα άπλυτα? Κάτι πλημμένο δεν έχει κανείς?

φοβάμαι κάθε φορά που τον μολέρνω με αυτόν τον 37. Πού τα βρίσκει, δηλαδή, κοίταξε να δεις, αν και δεν ενδιαφέρει τον πολύ κοσμάκι. Ξαναείβγε το Roots Race. Τα κάνει τις βόλτες του. Φοβάται το Γιάννη στο Θεριό ή το Θεριό το Γιάννη. Έτσι να δημιουργούμε εντυπώσεις, βρε παιδί μου. Πώς λέμε να κρατάει ο ένας τσίτα τον άλλο. Ξέρεις πόσα λεφτά γλιτώνουν από τον μπότοξ που θα κάνανε. Τώρα είναι όλοι τσιτωμένοι. Άνευ ιατρικής φροντίδος. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, όπως λέει ο 37. Έχει φοβωθεί ο πολύς ο κόσμος που έκανε, πήγαινε σε κβαντικούς σασμάνους και έχουν αρχίσει και φοβούνται ακόμα και τον οδοντίατρό τους. Οδοντίατρο. Μπερδεύει η γλώσσα μου σήμερα.

επανήλθαμε και στους 103,3 για μια ακόμη φορά. Καλό μήνα στον Άγιο Νικόλο και στην Ιερά Πετραγοράκη μου, έτσι. Σκουντάτε με να ξέρω από πού μας ακούτε. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Lato FM, straight from Crete. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears.

Λοιπόν, θα τον ξαναχώσω μέσα γιατί δεν σταματάει να μου λέει πράγματα. Το ξέρουμε, γόρι μου. Σήμερα να αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. ΟΗΕ, ναι. Θα μου πεις τι αλλάζει με αυτό. Θα σου πω, αφού τα καταφέρνουμε τόσο καλά εν Ελλάδη, φαντάσου τι καλό θα κάνουμε στον ΟΗΕ.

0: φαινόμενων και περίεργων φαινόμενων. Εκτός αν κάνανε κάποιο λαθάκι οι ειδικοί εκεί, τώρα μου το φέρανε. Είχαν προγραμματίσει την εκτέλεσή της, σας είπα αυτό, χρόνια τώρα στας φυλακάς περίμεναν να την εκτελέσουσι και τις κάνανε δύο φορές θανατηφόρες ενέσεις και δεν πάθανε και την πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Έλα,

Είδες που στα λέω Βασιλάκη καμιά φορά. Ο άλλος γλίστησε στην αυγή του και έπεσε και κατασκοτώθηκε και έμεινε στον τόπο. Και άλλοι έφαγε δύο θανατηφόρες ενέσεις και επέζησε. Άμα δεν σου γράφει ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.

κοίταξε να δεις, μην ψάχνεις γύρω-γύρω και μην μπεντεύεσαι παίρνοντας τιμές από 40 διαφορετικούς επαγγελματίες. Αν ετοιμάζεις το γάμο σου, τα εγγένειά σου, ένα εταιρικό event, ένα private party, party γενεθλίων, έλα σε επαφή με τους ειδικούς. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι και την πραγματοποίηση κάθε εκδηλώσεως σου. Και πίστεψε με, σου βγαίνει φθηνότερα και γλιτώνεις πάρα πολύ τρέξιμο.

γελάει κάθε επικαραμένου χείλη, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί το παλεύουν οι αντιπολιτευτές. Βρίσκουν μικρούλια πράγματα να κάνουν επερωτήσεις. Να, ας πούμε... Η ερώτηση που έπεσε αυτές τις μέρες είναι πώς διανέμεται η δαπάνη, η διαφημιστική δαπάνη στα «Μεμένα έλα». Ναι, «Μεμένα έλα», καλά το πάω. Δεν υπάρχει ωραίτερη ονομασία, «Μεμένα έλα» ή «Με μας είσαι». Διότι αν δεν είσαι, δεν παίρνεις διαφήμιση. Μπορούσε βέβαια να διανέμεται τυχαίως και εις μικρότερα «Με μένα είσαι», αλλά δε. Και είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλά τα λεφτά.

Ας χαιρετήσουμε και εσάς που την παλεύετε πίσω από ένα τιμόνι με τα δυο χεράκια βεβαίως πάνω του. Το ξεύρω, το ξεύρω. Οι δρόμοι φταίνε. Οι λακκούβες φταίνε. Ποτέ το κακό μας στο κεφάλι, αλλά η κακή στιγμή. Λίγη προσοχή παραπάνω λοιπόν σε όλους τους αφηρημένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Στα αγαπημένα μου delivery που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο και τρέχουν ως κουζουλί. Και βεβαίως τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα πετεινά.

μένα περιμένεις τώρα να σου πω πότε τελειώνει ο ΒΟΑΚ. Κοίταξε να δεις. Ο ΒΟΑΚ θα τελειώσει όταν θα πληρώσουμε ένα σωρό αποζημιώσεις. Τότε ακριβώς.

πρόσεξε με, Δημητράκη. Προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα, αλλά δεν γίνεται, γιατί έχω και τους κουζουλούς στο βάθος κήπος που με φορτώνουν με πληροφορίες συνεχώς. Έχω βρε καλά νέα. Πάντα έχω καλά νέα, θα μου πείτε. Αλλά έχω καλά νέα για εσάς που βασανιζόσαστε από κάποιο μπαρ που βρίσκεστε στο ισόγειο της πολυκατοικίας σας. Βέβαια. Αλλάζουν από σήμερα οι ώρες κοινής ησυχίας. Κοίτα, αλλάζουν οι ώρες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο βεβαίως θα ακολουθηθεί αυτή η κατάσταση, διότι από τις 3 μέχρι τις 5.30 το απογευματάκι, επειδή συνήθως παίρνουμε κανένα υπνάκο καμιά 2 ώρες, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες αυτές βεβαίως απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές. Να μιλάτε χαμηλά, να μιλάτε χαμηλά. Και όλες οι άλλες, πες το, πώς τις λέτε, πώς να τις πούμε, δραστηριότητες που ενοχλούν τους περίοικους. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και σε άλλους δημόσιους χώρους που απαιτείται προσοχή. Απαγορεύεται μετά τις 10 η χρήση ηχητικών συστημάτων σε ψηλές εντάσεις. Εσύ έχουν κάνει καμιά βόλτα στο Ηράκλειο βράδυ? Βεβαίως, επιχειρήσεις και καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν το θόρυβο, και προσέξτε με, ακόμα και οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μην ενοχλούν τους γειτόνους. Τώρα θα δείτε τι θα πάτε. Λοιπόν, πάω για αλλαγή ώρας και έρχομαι. Γελάσαμε πάλι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
1: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Εδώ είμαστε αγόρι μου, εδώ είμαστε εμείς, σκιάζεσαι. Φροντίζομαι για το καλό ημών και ημών. Και με ήττα και με υψηλών. Το είπαμε, το κέφι προήρχεται από το ότι είμαστε και σήμερα εδώ. 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM. Μες στην καλή χαρά, ναι μωρέ, κορόιδευεσαι. Είπαμε, μιζέριες, νταουνιάσματα εδώ και πολλά χρόνια, τα στέλνουμε σε άλλα σενορίες. Εμείς έχουμε βάλει πώς.

Πέρσι τόσο νερό, τέτοια κακοκαιρία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Ρε Θυμνοχανιά, σχολεία είναι κλειστά. Τι μαθαίνω. Βγάλτε εκείνο το ρεμάλι το μετεωρολόγο μας να δούμε τι θα μας πει. Ναι, έχουμε και από αυτόν. Μας λέει τον καιρό με το ανάλογα που πονάει. Αν πονάει ο κάλος του.

είπαμε προηγουμένως, φιλενάδα, αλλάζουν οι όρες κοινής ησυχίας. Τώρα βέβαια ποιοι θα τις εφαρμόσουν. Και προσέξαμε το λόγο, το ξαναλέω. Όταν νοικιάζεις ένα ισόγειο και σου λένε θα το κάνουμε μπαρ, τι περιμένεις από εκεί ύστερα, ησυχία? Διατήρηση των κανόνων. Και πες ότι οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν το κατάστημά τους και μετά τις 10 κατεβάζουν τη μουσικούλα ίσα ίσα να ακούγεται. Άμα είσαι 100 ανθρώπους που μιλάνε, τι θα τους πεις, σκάστε? Ένα κοινό μυστικό είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα ισόγειά τους για να γίνουν καταστήματα τέτοιου είδους είναι οι ίδιοι που παίρνουν κάθε βράδυ την αστυνομία να παραπονηθούν. Αλλά το νίκη πέφτει.

Βασιλάκη, να σου πω τι πίνω. Καφέ πίνω. Τι εννοείς, τι εννοείς. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε και το βγάζουμε. Δεν χρειαζόμαστε, πώς το λένε, χημικές βοήθειες ή τέτοια πράγματα. Ένα καφεδάκι, ένα παφαπουφάκι και όλα πάνε καλά, αγόρι μου. Μάνα μου κι εσύ. Πόσα Ζάναξ. Δεν παίρνω ρε Ζάναξ. Είμαι αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα να μου.

τη χόρτο. Ποιο χορτό, ρε. Έτσι, εσύ κάτσε καλά, ρε. Μην με εκνευρίζει. Μην με τσιγκλάζει. Και να σου το πω, θα το ξέρεις. Δεν το έχετε. British Royal.

το είπε εκείνος ο κοντός ο Γιώργης. Δεν είναι κοντός ο Γιώργης, πως είναι. Α, Κοντογιώργης, Κοντογιώργης, ναι. Κάθε 15 μέρες θα κάνουν παρεμβάσεις έκτησης κυβερνήσεως στα καύσιμα και στα πετρέλαια έτσι για τη θέρμανση. Και αυτοί που κρυώνουν περισσότερο θα παίρνουν περισσότερα. Κρυώνω. Δεν μου δώσουν έτσι. Και πώς θα το ξέρουν ότι δεν κρυώνω.

παντάκι μου, πού και πού άνοιγε καμιά εφημερίδα. Υπάρχουν ακόμα εφημερίδες. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Η χαρά μου ήταν κάθε Κυριακή να παίρνω την Κυριακάκη εφημερίδα μαζί με όλα τα δώρα της, βεβαίως, βεβαίως. Και να κάθομαι κάπου ήσυχα και να την ξεφυλίζω για να μυρίζω το μελάνι. Να βρίσκω τα μικρά γραμματάκια που είναι χωμένα. Και να λέω pop, oh, τι δεν ήξερα. Έξι και ξερός και επαξιμαδερός, όπως έλεγαν οι παλιά.

να κάτι τέτοια τώρα μου στέλνουν από τον πάθος κήπος και λέω να τα πω, να μην τα πω, μην ανησυχήσω τους γονέους δηλαδή. Ακόμα και τα ιδιωτικά σχολεία δηλαδή, οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές κάτω της βάσεως. Τι περιμένεις τώρα δηλαδή, στα δημόσια και στα ιδιωτικά πάνε άλλοι, Ελληνόπουλα πάνε. Άρα εξακολουθούμε να είμαστε στον πάτο της επιμορφωτικής κλίμακος και το ξέρετε, για να διαβάσετε αναλύσεις από τα εξωτερικά και τα εσωτερικά θα δείτε ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Υπάρχουν εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά γενικά

Βασιλάκη, το ξέρεις, δεν τα πάω καλά με τα ποδόσφαιρα, κίτρινες κάρτες. Τώρα το κατάλαβα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε κίτρινες κάρτες στους βουλευταρέους του. Αυτό το ξέρουμε. Καμιά κότινη και όξο δεν βλέπω, αλλά εντάξει, καλές είναι και οι κίτρινες, ρε παιδί. Φοβούνται. Ναι, τρέμουνε, έχουν υδρώσει όλοι. Λυστράει ο ποπός τους στις καρέκλες.

I can take you higher. Oh, I'm on fire. Τώρα που είμαστε στο ανέβασμα, ρε παιδί μου, έχω λύσεις για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης Γελιτάκης και οι έμπειροι συνεργάτες του και την πολυετή του σπήρα είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουν σε κάθε λεπτομέρεια που χρειαζόστε βοήθεια. Από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο, την εκπαίδευση του προσωπικού σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το πρώτο βήμα. Ελάτε σε επαφή μαζί τους. Έτσι πανεύκολα από την ιδέα θα βρεθείτε στο ακριβές σημείο που θέλετε.

είχα μια μικρή παρεμβολούλητσα από τον δαίμονα των Ερτζιανών, ναι. Καλημέρα Δήμο, Δήμος Κιβωτίδης, 6-8. Άλλα γούστα, άλλες μουσικές, άλλες πληροφορίες ρε παιδί μου.

μέτρα βολογάζαρε. Εσύ, πάμε πάλι για διαφημίσεις. Έλα, το λέω και το ξαναλέω. Κάποιος κλέβει χρόνο, κάποιος κλέβει χρόνο.

0: Διδασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.
4: Λατό FM, στους 103,3.

παίρνει λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, βέβαια να συντονιστώ και από τις δύο μπάντες. Είναι γνωστά, τα λέω, γιατί αν δεν τα πω, πώς θα τα μαθαίνετε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λεπτό FM. Καθημερινά εδώ, 12 με 2, προσπαθώντας να σας κάνω να χαμογελάσετε και να ακούσετε τραγουδάκια τα οποία δεν ακούγονται τακτικότατα στα Ερτζιανό. Υπάρχουν εξαιρέσεις ραδιοφωνικών σταθμών και είναι πολύ βεβαίως και ένας από αυτούς είμαστε και εμείς. Διατηρούμεν τα διατήρητα.

Ευάγγελε, με τρομάζεις καμιά φορά. Μου γράφει Ζανή την κάνουλα. Έψαξα όλα τα βενζινάδικα και στο τέλος μου γράφει Ανή την κάνουλα. Ο πρωθυπουργός βενζινάζει, ναι. Α, θα δω και κι άλλα. Εντάξει ρε παιδί μου. Κοίτα, περσεύουνε κάτι ολίγα από αυτά που βγαίνουν από τις τσέπες μας, γιατί να ξέρεις καλά, αν το είχε πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός, ότι ό,τι μας δίνει, μας θα δίνει πίσω από αυτά που μας παίρνει. Δεν τα δίνει.

πρέπει να το πούμε αυτό, πρέπει να το πούμε βεβαίως, γιατί έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα και οι περισπράξεις από τα ΦΟΠΟΑ και τα ΕΦΟΚΟΥ να μπορούν να δοθούν στα νοικοκυριά. Λες να, μπα. Κοίτα, η Ούρσουλα αυτά τα ακούει από τον αυτή και βγαίνει απ' τ' άλλο, γιατί δεν έχει ανάγκη η κοπέλα.

Αιώνιος Huey Lewis and the News. The power of love, η δύναμη της αγάπης. Αγαπάτε αλλήλους, είπε ο Κύριος. Εκτός κι αν είναι οι άλλοι. Διότι οι άλλοι φταίνε. Είναι γνωστό το κόλπο, αγόρι μου. Προσπαθούν, λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό να βάλουν φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Εγώ θα έλεγα να προσπαθήσουν να βάλουν φρένο για όλους τους ειδήμονες, ειδικούς, τη χάρπα στους καθηγητάς και, πώς το λένε, εμπειρογνώμονες που έχουν γεμίσει τα social media χωρίς να έχουν κανένα δίπλωμα. Σε γενικά γραμμά, αυτούς που μας τα πρίζουν γενικώς, εκφέροντας γνώμη σε παιδεία, καλά το άκουσες, στην οποία δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Α, είδες, έτσι γράφουν, έτσι μιλάω.

Εσείς σταματήστε, σταματήστε να παραπονιόσαστε για τα... για την εξυπηρέτηση από τις κρατικές υπηρεσίες. Σταματήστε. Σας ακούνε, σας ξανακούνε ότι δεν φτάνει ο κόσμος και ετοιμάζονται να προσλάβουν καμιά 20.000 πάλι. Στο τέλος το δημόσιο θα είναι πιο πολύ από το κοινό.

άκου ερώτηση τώρα που περιμένει απάντηση. Αν έχω δει τα τελευταία Γκάλαπ. Κοίτα, δεν παρακολουθώ τα Γκάλαπ για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βγαίνουν από τα ίδια μουμουέ που σας φορτώνουν κάθε μέρα και καθημερινά με ένα σωρό ειδήσεις που δεν χρειαζόσαστε. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι όλοι περιμένουν την έκπληξη από τον Αντωνάκη. Όχι αυτόν με την... πώς τη λέγανε, με την Κοντού. Τον άλλο. Τον άλλο που κάθε φορά προσπαθεί να κοντίνει το σκηνί. Ναι, αυτό να είναι.

επιτελείου έχει αναρτήσει ανακοίνωση που λέει: το μόνο που ανησυχούμε όλοι εμείς εδώ στο βάθος κήπος είναι μη και δεν μπει η ζωή στα σβουλά των Ελλήνων και χάσουμε την πλάκα. Τι σας πω, μωρέ, τι σας πω, μωρέ.

Φιλενάδα, πολύ ωραίο το ποτάμι που μου έστειλες από τις Γούβες. Δεν έχουν οι Γούβες ποτάμι? Ω, τι μυρίσατε και εκεί? Καλά, δεν είχατε προετοιμαστεί καλέ?

πριν πάμε για τελειώματα και πασαλήματα, βεβαίως, βεβαίως. Σας θυμίζω για μια ακόμη φορά για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, ένα εταιρικό event, private party ή κάθε άλλη εκδήλωση, ή εσείς που χρειαζόστε βοήθεια στη ρεσεψιόν σε μια από τις μεγάλες εκθέσεις προϊόντων. Τα ειδικά διασκευασμένα μαν της alexgelitakis.gr πάνε παντού. Μπορούν να εξυπηρετήσουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Και πάνω απ' όλα να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία.

Λοιπόν, έχω μια φαϊνή ιδέα. Όταν με την πρώτη ευκαιρία να ζητήσω από τον Αλέξη να μου γεμίσει ένα από τα βανάκια με όλων των ειδών τα μπέρμπον, να κάτσει αυτός από μέσα να με σερβίρει και εγώ απ' έξω, να τα δοκιμάσουμε ούλα. Τι λες, Αλέξη?

φύγω, πριν φύγω, με βεβαίως, βεβαίως να αναφερθώ για μια ακόμη φορά στο αγαπημένο μου θέμα, τα αντεσποτάκια. Χωρίς τη βοήθειά σας, έστω και από το υστέρημά σας, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι, κάπου που να μην ενοχλούν τους περιέργους, ναι, ναι, ναι. Όπου και αν γυρίσετε να κοιτάξετε, κάποιο θα έρθει να τριφθεί στα πόδια σας. Ψάχνω λίγη αγάπη και λίγη φροντίδα. Απλό είναι. Δώστε ό,τι μπορείτε. Κάντε ό,τι μπορείτε.

καθώς οδεύομαι προς το τέλος, αν έτσι διαβάσει τα πολύ λίγα που έχω αναφέρει σε κάποιες συνεντεύξεις που έχω δώσει, κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι συγκινούμαι, γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που ποτέ έπαιξα σαν διασκεδαστής στο Piper το 1970. Ναι, ήταν η αρχή του προγράμματός μου. Αυτό είχα, αυτό έπαιζα. Και το χορεύανε, παιδιά.

την έχω την κάνει τη διόρθωση, Τάκη μου, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πέρα βρέχει. Άλλοι ό,τι θέλουν γράφουν, αν και δεν τα έχουν ζήσει. Μπορεί τα εγγένεια του Πάιπερ να γίνανε το 1971, αλλά είχαμε ανοίξει από τα τέλη του 69.

Κοίταξε, οι θύνοντες και οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα δεν ασχολούνται και πολύ με μικροπράγματα. Και αυτό που λες το έχω δει, εξακολουθούν να βάζουν μια φωτογραφία από ένα μαγαζί που κάποιος αποκαλεί Στρόμπολη. Καμία σχέση με το Στρόμπολη, το έχω ζήσει από την πρώτη μέρα που άνοιξε. Και εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο Νότης Σφαγιανάκης έπαιζε μουσική στο Στρόμπολη. Το μαγαζί είναι στην Κο και εκεί ο Νότης έπαιζε. Λοιπόν, με αυτά τα ενημερωτικά και όλα τα ωραία, ελπίζω να έφερα ένα χαμογελάκι στα χείλη σας ή να σας έκανα να σκάσετε να γελάτε από τα νέα εκ των κυβερνώντων. Θα τα πούμε αύριο στις 12, Παρασκευάς, όσοι είστε θα ψιλορουκάρομεν. Καλά να είστε κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει, βρε!

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε...
9: ...και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλό μήνα. Είναι 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα, με τη σφοδρή κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των κρατικών υπηρεσιών και των πολιτών στην Κρήτη και με τον αυτοκινητιστή που έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό και μετέδιδε την πράξη του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί τις τελευταίες ώρες. Γέφυρα έχει καταρρεύσει στα λιβάδια και η ΕΜΑΚ διέσωσε ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων. Χωρίς τις αισθήσεις, το εντοπίστηκε πριν από λίγο ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Εξετάζεται πού οφείλεται ο θάνατός του.
0: Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές στην Κρήτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν αύριο και το Σάββατο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχερός επίσης ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη, αναλυτική πρόγνωση.
1: Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό καταβολής, στο 5,84% το επιτόκιο. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Εντός Οκτωβρίου θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς.
0: Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το Oruç Race. Αφορούν στον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα σε Τουρκία και κατεχόμενα της Κύπρου. Πριν από λίγο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε προκλητική ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στο καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με την Άγκυρα.
1: Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
0: Φωτιά πήραν τα φοιτητικά ενίκια. Τον Αύγουστο οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Κοντά στο 12% οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Κολωνάκι, Κουκάκι και Μέτς.
1: Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θρίλερ στην πτήση Ντουμπάι-Τελαβίβ. Η ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai. Συνελήφθηκε, ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
0: 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχάρνων. Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 40χρονο συγκρούστηκε με το ποδήλατο του παιδιού. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Θρίλερ με την εκτέλεση θανατοπινίτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων ως το τέλος του έτους, διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
0: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στις 9:30 απόψε. Χθες τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβόν στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Και τελευταία ημέρα ρυθμίσεων σήμερα στο Κηφισό, Παναγιώτη.
3: Ναι, Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Από τη δυνατή βροχόπτωση και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο Δήμο Μηλοποτάμου. Δρόμοι και ισόγεια σε πολλούς οικισμούς έχουν πλημμυρίσει. Διακοπές σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά έμειναν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα στα λιβάδια και οι διασώστες της ΕΜΑΚ απεγκλώβησαν τον οδηγό και τη σύζυγό του. Πυμνιοστάσια έχουν αποκλειστεί και τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους πολίτες από το 112 είναι συνεχή σε Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγης, εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη, έχουν τεθεί οι αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί, με την κακοκαιρία όπως προείπες να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί, ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε, στο Ρέθυμνο. Τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χήμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του, μέσα στο χωριό. Καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο, ειδικά 24ωρο, από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσταση της σωρού του, ενώ όπως προείπες τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη σφοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την κακοκαιρία να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό τους στο ελάχιστο δυνατό, ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς τις σκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
0: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, αν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
4: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου, η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως ο προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα. Είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έπεσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχή είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθυμνο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χήμαροι. Σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας το διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός γέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
0: Παρέσανε τα πάντα στο πέρασμά του, πλημμύρισαν σπίτια.
4: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε, είναι στον Ψιλορίτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι κατέβασε το βουνό από άποψη νερού. Να πούμε ότι στο χωριό βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μηχανήματα της περιφέρειας που επιχειρούν για τον καθαρισμό του ποταμού και την απομάκρυση των φερτών υλικών και όσο είναι δυνατόν την αποκατάσταση των δρόμων. Εκεί λοιπόν στην περιοχή λίγο έξω από τα Ζωνιανά είχαμε και το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έζησε πραγματικά στιγμές τρόμου όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος, χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο, έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι που προφανώς ήταν σοκαρισμένο είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
0: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
4: Ναι, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο των, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση
0: έκτακτης ανάγκης
4: τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Στο Ηράκλειο τώρα, επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά από τον παραλιακό δρόμο των Ουγουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου,
0: έχει μετατραπεί σε λίμνη.
4: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παρασέρνοντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου

0: νησιά γιατί είχε ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως, λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και έχουμε μαζί μας και τον, πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας, τον Τάσο Αρνιακό. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας, καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα, στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα, την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση, έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο. Τώρα στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
0: όριο χρόνο,
1: ακριβώς
0: μετά, δηλαδή.
1: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οφειλές ενός έτους, και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιος σε 120, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Δηλαδή, επί της, στην πράξη, οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
0: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη, Σύση?
1: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
0: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει.
1: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλεί 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Στο τέλος των 10 ετών, ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ, η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος δεκαετίας φτάνει περίπου τις 13.200 ευρώ, με τη

0: σε δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, Σύση, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους σερβίσερς. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. Τρία είναι, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
0: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους σερβίσερς που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες σε έτοιμα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλής. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη σε πρόταση ρύθμισης μπορεί να ξεπερνά το 30% και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλής.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
0: Ακριβώς. Παράλληλα, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους σερβίσες, ενώ ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο σερβίσερ παραβιάζει τους νέους κανόνες.
1: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
0: Ακριβώς όπως το είπες, ήταν αναμενόμενη επιδότηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε στις 14, μία μέρα νωρίτερα, μαζί με τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα δούμε και τι θα γίνει ξανά με το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, αν θα παραταθεί, πόσο θα παραταθεί ή αν σταματήσει εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά η επιδότηση. Το ποσό φτάνει στα 20 λεπτά μαζί με την επιδότηση δηλαδή κράτους και δηληστήριων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυπτη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού 2 φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
1: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σερβίσερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σερβίσερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέσουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή
3: η αρμογή είναι για μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
4: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των οικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμό. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες?
5: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια, όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει, και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση νερού βροχής από ό,τι σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει, και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ειδηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
4: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες που μας είπε ο Τάσος Αρνιακός προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός είπε, αν ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις φέρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες. Δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από τη τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
4: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ημίμετρο. Διότι οι 120 δόσεις που έφερε, ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες θέλει και έχει ανάγκη η αγορά. Και να σου πω τι εννοώ. 120 δόσεις εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τις φέρνει χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι που μπορεί να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διάστημα. Επιτόκιο 5,84%. Ο εξοδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 19 έχει 3%. Εμείς λέμε 3%. Εδώ γιατί βάζει 5,84%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους στόκους, άρα δεν διαγράφει ούτε μέρος στόκων και προσαυξήσεων και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση.
4: Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, τόνισε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
8: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσαΐ να κρατάμε μια κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις.
4: Να ακούσουμε και το σχόλιο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάει και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάει και το σπίτι του με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνει και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτας του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
1: Η νέα πρόκληση της Άγκυρας τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
10: Ελισάβετ, το βράδυ, ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας με Ναύτεξ που εξέδωσε ενημερώνει πως το Oruch Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ, που είναι ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη, και με η οποία Ναύτεξ θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια Ναύτεξ η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος πίσω από αυτό το έργο. Ελισάβετ, η Τουρκία θέλει πιθανόν τυχόν κοιτάσματα που βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο να αξιοποιηθούν, να μεταφερθούν
11: ως φυσικό αέριο στη Τουρκία και από εκεί η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμπος προς την Ευρώπη.
1: Ναι, ενισχύονται από ό,τι φαίνεται οι δεσμοί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και να πούμε, Νίκο, ότι εδώ και χρόνια λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Σε παρόμοια πρότυπα πάει να δημιουργήσει και αυτή την σύνδεση για τον αγωγό φυσικού αερίου.
11: Ακριβώς την ίδια ώρα, Ελισάβετ, ενώ έχουμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία, είχαμε και την παρέμβαση και από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταρχάς σχολίασε τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συγκεκριμένες ενέργειες, σχολίασε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με άλλα κράτη, με τρίτες χώρες, ουσιαστικά βλάπτουν την εμπιστοσύνη, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας στο νησί, ενώ έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις και από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Πάντως, Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρενέβηκε στο θέμα της ηλεκτρικής διεθνής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία απόντηση χωρίς να έχουμε συντονιστεί με την Άγκυρα προηγουμένως.
11: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, Ελισάβετ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ρωτήθηκε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επανέλαβε την ίδια θέση. Ότι δηλαδή χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, κάθε είδους δραστηριότητα πόντης καλωδίων ή αγωγών ή ακόμη και επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, λένε χαρακτηριστικά στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας και συμπληρώνουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
4: Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, Χρήστο?
12: Όχι, η συνεδρίαση έχει μετατεθεί, έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Οπότε και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει αυτή τη στιγμή μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.
4: Από την Κύπρο.
12: Κύπρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της νήσου. Στο επίκεντρο λοιπόν αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση Ασπίδες, με την ελληνική πλευρά να έχει πιέσει την Ευρώπη για να στείλει περισσότερα πλοία. Αυτή τη στιγμή τρεις είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με πλωτά μέσα και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία με τρεις φρεγάτες, ενώ φαίνεται ότι με αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθότι δύο χώρες έχουν εκφράσει την καταρχάς θετική τους γνώμη να συμμετάσχουν και αυτές με πολεμικά πλοία. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι η παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιαμπού. Θυμίζω ότι από το 2021 βρίσκεται εκεί η ελληνική πυροβολαρχία, αλλά βρίσκονται στην ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα των πέντε υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή τα κλάση Παπανικολής και το Άννα και το εξυγχρονισμένο Ωκεανός, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα βρίσκεται μέσα στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
1: Μέχρι δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
13: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας, Ελισάβετ, είναι ότι το υπάρχον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και αποσαφηνίζει η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετάνασης και ασύλου,
1: ναι,
13: αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση, επιχειρηματική βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης ή εργαλειοποίηση μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, στις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη πει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Σύμβουλη.
1: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη?
13: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης, είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις, και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει ένα άτυπο, μια άτυπη ομάδα 5 χωρών που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
19: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τα 3 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι, Λυκαβητό, τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η Κουκάκη, Μακρυγιάννη, με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ, διαμορφώνοντας το ενίκιο γενιά Καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500 ευρώ.
1: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
2: Ακριβώς, και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35, τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και στις παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στο Ζωγράφο, ο οποίος παραμένει στην κορυφή της ζήτησης, σε αντίθεση με το Μέτς και τη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών. Και αυτό, βέβαια, να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι και η Ψέλη, η Πατησιονίκη, εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 έως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Και τέτοιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Ανοπόλη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση, και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων, ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και Ιωάννινα έχουν φθηνότερα ενίκια. Και βέβαια, οι ζητούμενες τιμές οδηγούν και το τελικό κόστος πολύ ψηλότερο, Βασίλη, ειδικά αν προσθεθούν κοινόχρηστα και λογαριασμοί ενέργεια.
1: Απαιτούνται μεγάλες μειώσεις για να φτάσουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Η διεθνή επικαιρότητα. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο κυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ποιο πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. Τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούν βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλείς στο Ισραήλ με νέα πτήση.
3: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζένι, πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
4: Η Ιρανική αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα, λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, σκόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως, η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση, μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
1: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
5: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχεις με 206 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν δει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχέα και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα, για αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλε απελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
6: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον δραματία Γιώργο Βαγιανίδη θα παραταχθεί η εθνική ομάδα. Στην κατάμεση Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίας Φανκέ και ο αμυντικός της Τότεναμ και ο εξαιρετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
7: ζούμε με αυτό χρόνια νομίζω και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας. Είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις. Θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις. Και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
6: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4 στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία. Η κατάταξη του ομίλου απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο. Η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία ο Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός ο Μιλουτίνοφ κανονικά ο Κόρι Τζόζεφ. Τέσσερα Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτας Φραντζίσκο. 19 πόντοι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματσούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
8: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που αρχίσα να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό: να κερδίζει η ομάδα, να, στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε τέλος πάντων στο παρκέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από τεύσεως Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
3: Και στο enikos.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
11: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
10: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές Γαλαξίας.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α,
14: Ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Λατό FM. Στους 103,3.
24: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
25: Madonna's Hits.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
6: Η Λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της Λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της Λίμνης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της Λίμνης.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Madonna's hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, καλό μήνα και καλό Οκτώβριο. Πέμπτη σήμερα, 1 Οκτωβρίου, και κάπως έτσι μπήκαμε επίσημα και με την βούλα στο φθινόπωρο. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Δύο ώρες με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, μικρές και μεγάλες ιστορίες και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Να σας θυμίσω βέβαια ότι ακουγόμαστε σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λαθηθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πέμπτη σήμερα, η μικρή Παρασκευή θα μπορούσε. Ίδια όνειρα, λιγότερη ελευθερία. Η εβδομάδα δείχνει επιτέλους σημάδια ότι τελειώνει και Πέμπτη είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Γι' αυτό κρατηθείτε λίγο ακόμη. Ξέρω, αύριο θα κάνετε ότι δουλεύετε. Καλό μήνα λοιπόν, και ο Οκτώβριος μπήκε όπως έπρεπε να μπαίνει ο Οκτώβριος. Με σύννεφα, βροχές, λίγο αέρα και εκείνη τη διάθεση που σε κάνει να κοιτάς από το παράθυρο και να πιστεύεις ξαφνικά ότι πρωταγωνιστείς σε ταινία. Τώρα τι ταινία είναι αυτή δεν ξέρω σίγουρα. Πάντως έχει στοιχεία περιπέτειας, θρίλερ αλλά και κωμωδίας. Ηράκλειο είσαι. Βέβαια σήμερα η Κρήτη το πήγε ένα βήμα παραπάνω, αφού από το πρωί οι ειδοποιήσεις από το 112 δεν έχουν σταματημό. Βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν το νησί, με μεγαλύτερη προσοχή στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ. Η σημερινή μέρα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη για την Κρήτη. Από το πρωί δυνατές βροχές και οι καταιγίδες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Δρόμοι γεμίσανε νερά, ποτάμια και ρέματα φούσκωσαν, ενώ σε αρκετά σημεία χρειάστηκε η βοήθεια της πυροσβεστικής. Στο Ρέθυμνο και ιδιαίτερα στο Μυλοπόταμο η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχουν δρόμοι που έχουν κλείσει, ενώ σε κάποια σημεία έχουν γίνει ζημιές. Στην περιοχή της Μονής Διοσκουρίου κατέρευσε μια γέφυρα. Ένα αυτοκίνητο έπεσε στο σημείο, όμως ευτυχώς ο άνθρωπος που ήταν μέσα σώθηκε την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς όμως έχουμε και μια πολύ άσχημη είδηση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αυτό στο Ρέθυμνο σε ένα περιστατικό που έγινε την ώρα της κακοκαιρίας. Προβλήματα υπάρχουν και στο Ηράκλειο. Σε αρκετούς δρόμους έχει μαζευτεί πολύ νερό, ενώ υπάρχουν σημεία όπου οι οδηγοί χρειάστηκαν να σταματήσουν επειδή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στις Ξεροκαμάρες αλλά και στην περιοχή Λιόφυρο και Μαλάδες χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Από την άλλη, κωμωδία που λέγαμε, άλλοι πνίγονται από το νερό και άλλοι το λένε νεράκι. Τεράστια ταλαιπωρία για κατοίκους στην Αγία Τριάδα, αφού οι βρύσες σπιτιών παραμένουν κλειστές εδώ και 9 μέρες. Ηράκλειο είσαι. Αυτό που πρέπει σήμερα να κρατήσουμε όλοι όμως, αν δεν είναι απαραίτητο, μην βγαίνετε με το αυτοκίνητο. Καλύτερα μείνετε σπίτι. Και αν βγείτε και βρείτε μπροστά σας δρόμο με πολύ νερό, μην προσπαθήσετε να περάσετε. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει από κάτω. Το νερό μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά η δύναμή του είναι τεράστια. Οπότε σήμερα, παιδιά, δεν κάνουμε τον ήρωα.

θα φτιαχτούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να γυρίσουμε όλοι, όλοι, όλοι με ασφάλεια στα σπίτια μας. Στα δικά μας τώρα, στο Ηράκλειο ο ήλιος σήμερα ανέτειλε περίπου στις 7 και 14 το πρωί, θα δύσει γύρω στις 7 και 3 το απόγευμα. Δηλαδή κάπου μέσα στην εκπομπή μας θα πέσει και το φως της ημέρας. Και επειδή έχουμε πρώτη του μήνα, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, σήμερα στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο γιορτάζουν ο Ανανίας, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όλους. Η 1η Οκτώβρη όμως είναι επίσης Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων. Κάπου εδώ οφείλουμε να θυμηθούμε κάτι απλό. Κάτι πολύ απλό, αλλά και τόσο δύσκολο. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ένα παράξενο χάρισμα. Μπορούν να σου πούν μέσα σε 3 λέξεις κάτι που εσύ χρειάστηκες 15 χρόνια για να καταλάβεις. Εμείς φυσικά όταν μας το λένε δεν ακούμε, γιατί έτσι είναι η ζωή, έτσι δουλεύει. Πρώτα σου δίνει τη συμβουλή και μετά από χρόνια σου εξηγεί γιατί έπρεπε να την είχες ακούσει. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα καφέ, επιτέλους μια παγκόσμια ημέρα που το 80% της ανθρωπότητας το γιορτάζει. Εξαιρούνται οι Εγγλέζοι. Πάντα αυτοί. Ο Οκτώβρης λοιπόν μας μπήκε λίγο απότομα, αλλά από τις 6 μέχρι τις 8 έχουμε μπροστά μας 2 ώρες μουσικής, χωρισμένες σε 4 διαφορετικές διαδρομές. Θα ξεκινήσουμε ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος θα ανοίξουμε, θα πλατίνουμε τον ήχο. Μεγάλες κιθάρες, μεγάλα τραγούδια και ένα τελευταίο μέρος που θέλω να μοιάζει λίγο με εκείνη τη στιγμή που τελειώνει η καταιγίδα και ξαφνικά αναπνέεις διαφορετικά. Γιατί σήμερα δεν θέλουμε απλώς να παίξουμε τραγούδια, θέλουμε να φτιάξουμε μια μικρή ιστορία 2 ώρων. Και όπως κάθε καλή ιστορία θα ξεκινήσει με τη μέρα και θα τελειώσει με τη νύχτα. Καλό μήνα λοιπόν, καλό Οκτώβριο. Και όπου κι αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, πάλτε ένα καφέ, χαμηλώστε λίγο τα φώτα, αφήστε τα υπόλοιπα στη μουσική.

Εξαίρεση, μόνο για σήμερα. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται αυτά δικά σας τώρα, ε? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Όποιος πάρει για αυτό το μισάωρο θα είναι και ο τυχερός.

Ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά. Τώρα που γυρίζει, ακόμα ένα δίνω.

0: Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά, ξέρετε που θα τα βρείτε, φυσικά μόνο στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε ξανά. Μουσικό κανάλι 105,1 Λατό FM 103,3. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Το πρώτο μισάωρο ήταν περισσότερο ταξίδι. Τώρα χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι χαμηλώνουμε τη διάθεση. Κάθε άλλο. Γιατί η καλή μουσική δεν χρειάζεται πάντα να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Μερικές φορές αρκεί να καταλαβαίνει πως ήδη νιώθουμε. Αυτή είναι η Δεκαμίλιον με το Swap Think. Κιθάρες που δεν χρειάζονται πολλά στολίδια και μπικλιμπίδια. Υπάρχουν τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί σου, τα ακούς τα 20 και ακούς ένα πράγμα, τα ακούς χρόνια μετά και ακούς κάτι άλλο. Δεν άλλαξε το τραγούδι, εμείς αλλάξαμε. Και αυτή είναι ίσως η λεπτομέρεια που κάνει ένα κομμάτι διαχρονικό.

Γιατί συνέχεια αλλάζουμε λίγο ύφος και περνάμε σε Molly Nilsson και 1995. Ένας αριθμός που για κάποιους είναι απλώς χρονιά, για άλλους όμως, μαζί και εγώ, είναι δρόμοι, άνθρωποι, κασέτες, πρώτες μουσικές και πράγματα που τότε έμοιαζαν συνηθισμένα και σήμερα λέγονται αναμνήσεις. Η νοσταλγία έχει μία μικρή παγίδα όμως. Θυμάται πολύ καλά τα ωραία και έχει ένα παράξενο ταλέντο να ξεχνάει τα υπόλοιπα. Ίσως γι' αυτό και να την αγαπάμε.

Και τώρα Παύλος Παυλίδης. Ο πρώην τραγουδιστής από τα μωρά στη φωτιά, από τα ξύλινα σπαθιά, σε σόλο καριέρα. Ο Παυλίδης έχει έναν τρόπο να γράφει που μοιάζει σαν να σου λέει κάτι προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να σου εξηγήσει τα πάντα. Ξεκίνησε με ρεύμα, δυνατές εντάσεις, punk αλλά και ηλέκτρο ήχο, για να τα παρατήσει όλα και να φτιάξει ηχητικά τοπία διανόητα για την ελληνική πραγματικότητα, με ατόφια ποίηση και minimal ενορχιστρώσεις. Αφήνει όμως πάντα λίγο χώρο, και ο χώρος στη μουσική είναι σημαντικός, γιατί αν είναι να σου τα εξηγούν όλα, στο τέλος δεν μένει τίποτα δικό σου.

για τη συνέχεια περνάμε σε Cure και Pictures of You. Και οι φωτογραφίες σου. Και οι φωτογραφίες έχουν αυτό το παράξενο χάρισμα. Μένουν ίδιες ενώ εμείς αλλάζουμε. Γι' αυτό και μερικές φορές κοιτάζεις μια παλιά φωτογραφία και δεν σκέφτεσαι μόνο τον άνθρωπο που βλέπεις, σκέφτεσαι και τον άνθρωπο που ήσουν όταν την τράβηξες. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι μπορεί να γίνει μικρή μηχανή του χρόνου.

Αυτή είναι η Κιούρ με τις φωτογραφίες. Έχετε κάθε δικαίωμα να κοιτάτε τις παλιές φωτογραφίες. Δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα να ενοχλείτε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές και είναι καλά χωρίς εσάς. Ακούτε, ορισμένοι και ορισμένες.

0: Με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είτε θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, είτε να μάθετε τι κάνουμε κι εμείς. Μας βρίσκετε στο Facebook, στη σελίδα του σταθμού μουσικό κανάλι 105,1 ή στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλιώς τηλεφωνάκι για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής. Η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810 360 260. Εδώ θα μας βρείτε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους. Και αν ο χρόνος είναι με το μέρος σας, μπορεί και το αγαπημένο σας κομμάτι να παίξει στον αέρα. Μουσικό κανάλι 105,1, ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

0: 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία,

0: καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό. Ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: τον άνθρωπο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
7: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, δίπλα στην Κρίνη της Λίμνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, δίπλα στην κρίνη της λίμνης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
0: και 210-5212-054.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπλίζω όλο τρέχω σαν παιδί.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.